0: Η ώρα είναι 6. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι βινήλιο. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Βερολίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Λίγα λεπτά μετά τις 6 πρωινό Pepper, Τάκης Γιαννούτσης και Θοδωρής Βαμβακάρης, κάθε μέρα 6 με 10 το πρωί, έτσι και σήμερα, Τετάρτη 24 Ιουνίου, το εορτολόγιο λέει το γενέθλιον του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, σύναξη Ζαχαρίου και Ελισάβετ. Δεν γιορτάζουν σήμερα όμως. Αντίθετα,
1: συναντήθηκαν, σύναξη κάνανε. Ναι. Καλημέρα και από μένα.
0: Αντίθετα, γιορτάζει ο Όσιος Ερίκος της Οξέρ και ο Έρικ. Σήμερα γιορτάζει λοιπόν από την Ορθόδοξη Εκκλησία ο Ερίκος και ο Έρικ. Λοιπόν, είναι Διεθνής ημέρα γυναικών στη διπλωματία. Αυτό δεν ξέρω αν έχει κάποια διεθνή ημέρα ή τίποτα άλλο.
1: Όχι, και δεν έχει.
0: Δεν έχει τίποτα άλλο. Και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 πρωινό Pepper, Τάκης Γιαννούτσος και Θεοδωρής Βαμβακάρης.

0: Είμαστε λίγο πριν τις 6.30 στο B96,6. Φαντάζομαι είμαστε οι περισσότεροι μόλις έχετε σηκωθεί από το κρεβάτι. Είναι μια ωραία είδηση που έρχεται από την Σεούλ. Σε ένα κόσμο που ζούμε έτσι μέσα στις τσίτες και στα γκάζια κτλ. Στη Σεούλ υπάρχει ένας διαγωνισμός, τάχαμος σαν διαγωνισμός ας πούμε, να περάσεις κάποιες ώρες της ημέρας, μια συγκεκριμένη ημέρα, στο να μην κάνεις τίποτα. Δηλαδή αυτοί κάθονται όλοι εκεί, ξανακάνουν γιόγκα και είναι σαν να μην κάνεις τίποτα.
1: Άμα να κάνω γιόγκα, όχι μόνο, εντάξει.
0: Να μην κάνεις τίποτα.
1: Να μην κάνω τίποτα.
0: Να μην κουνιέσαι, να μην αράζεις κτλ. Ναι. Βέβαια, αυτό έχει τον κίνδυνο να σε πάρει ο ύπνος. Άμα σε πάρει ο ύπνος, χάνεις το διαγωνισμό.
1: Κακό είναι, όχι.
0: Χάνεις το διαγωνισμό. Εκεί πρέπει να πέσουν οι παλμοί σου καρδιακοί. Γιατί το κάνουν αυτό? Γιατί η Σεούλ είναι μία από τις χώρες οι οποίες είναι μία από τις πόλεις η οποία είναι μέσα στο άγχος. Φοβερή δουλειά. Τώρα, σκέψου, έχει καθιερωθεί το 52 ώρες δουλειά τη βδομάδα. Αλλά πολλές εταιρείες έχουν έως και 69 ώρες τη βδομάδα. Ξέρουμε όλοι πώς δουλεύουν.
1: Το 52 μπορεί να πέσει και Σάββατο μέσα να δουλεύουν, δεν είναι?
0: Ξέρω,
1: το 52 να δουλεύεις 5 μέρες, 52 ώρες, 10 ώρες. Τέλος πάντων.
0: Πάντως και εδώ πέρα και να δουλεύεις Σάββατο, ναι. Έχεις μια άλλη μέρα ρεπό. Δηλαδή το πενθήμερο ισχύει ακόμα προς το παρόν. Λοιπόν, στη Σεούλ υπάρχει αυτό, το space out. Να κάτσεις, να αλλάξεις και να μην κάνεις τίποτα. Ακόμα είναι στην αρχή αυτή η σκέψη. Το θεωρούν ως τύψεις το να μην κάνεις τίποτα όταν έχει μάθει ένας λαός να δουλεύει συνέχεια. Αλλά οι ειδικοί λένε ότι νικάει το άγχος.
1: Για πόση ώρα αυτό?
0: Μια μέρα ολόκληρη. Ναι, να κάτσω να μην κάνουν τίποτα. Τίποτα. Και να μην τους πάρουν και ύπνος.
1: Ακίνητοι.
0: Εντάξει, μοιάζει λίγο. Το θέμα να μην κάνεις τίποτα. Pepper
2: 96.6. Κάθε Σαββατοκυριακό ο Pepper 96.6 αλλάζει θέα. Το Pepper Van παρκάρει στο Salty Wave Beach Bar στην παραλία του Σχοινιά, στο Μαραθώνα, και το καλοκαίρι ακούγεται αλλιώς. Το καλοκαίρι είναι Salt and Pepper. Το Σάββατο 27 Ιουνίου από τις 2 μέχρι τις 6 το απόγευμα, ο Pepper 96.6 και ο Λευτέρης Κεφαλάς εκπέμπουν ζωντανά από το Salty Wave Beach Bar στο Σχοινιά. Όλη την εβδομάδα οι εκπομπές του Pepper 96.6 σας δίνουν την ευκαιρία να βρεθείτε εκεί.
3: Pepper 96.6.
2: Χορηγός ΔΕΗ.
4: Vogue Greece Fashion Night Out. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στο Golden Hall από τις 7 έως τις 11 το βράδυ. Επισκεφτείτε το Golden Hall για late night shopping, exclusive εμπειρίες, live μουσικές επιλογές και τις πιο fashion forward τάσεις της σεζόν. Σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μόδα. Vogue Greece Fashion Night Out. 30 Ιουνίου, στο Golden Hall.
5: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
6: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charlon, Jim Charmus, Olivier Sayar, Tim Walker, Apichatpong Virasetakul. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
3: Pepper 96 και 6.

0: Λίγα λεπτά πριν από τις 7, πρωινό Pepper, και μην ξεχνάτε, ο Lenny Kravitz θα είναι στο Βερολίνο 27 Ιουλίου. Και ένας τυχερός ή μία τυχερή θα ταξιδέψει στο Βερολίνο σε αυτή τη συναυλία του Lenny Kravitz, που είναι στα πλαίσια της περιοδίας που κάνει το καλοκαίρι. Θα ταξιδέψει από το Pepper Experience 4 ημέρες για 2 άτομα, με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel, αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Και εκτός από όλα αυτά, εισιτήρια για το Παγκόσμιο Αερόστατο και μια εμπειρία με αερόστατο πάνω από την πόλη, και εισιτήρια και για τα 6 μουσεία του νησιού των μουσείων στο Βερολίνο. Για να ζήσεις λοιπόν αυτή την εμπειρία του Pepper Experience, ακούς το Pepper Passport κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα. Όταν το ακούς, το καταχωρείς στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπαίνεις στην κλήρωση, που η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 17 Ιουλίου στην εκπομπή μας.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Lenny Kravitz έχει στυλ. Και ο Pepper 966 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96 και 6.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία, με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια, και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
9: People have repower.
10: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αρχίζει!
11: Θέλουν όλοι τα μωρά, παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
3: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
11: Πού δηλαδή?
3: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
12: Το Artech The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
14: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
13: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
15: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

0: Άλλο ένα πρωινό λοιπόν εδώ στον Pepper 96,6. Καλημέρα και πάλι Peppers. Είναι το πρωινό Pepper. 6 με 10 κάθε πρωί. Η ώρα τώρα είναι 7 και 8 πρώτα λεπτά. Τετάρτη σήμερα, 24 Ιουνίου. Με ωραίο και ζεστό καιρό. Με πολύ ωραίες θερμοκρασίες εδώ για την Αθήνα. Έχουμε την τύχη λόγω του το μελτεμάκι το μικρό 7 και 8 μποφόρ. Καμιά φορά τοπικά που λέει μας έχει σώσει από τον καύσωνα της Ευρώπης που χτυπάει κάτι 40. Ίσως και 40 κάτι σε Γαλλιο-Βρετανεο-Γερμανίες.
1: Ευτυχώς που είναι βορειοδά, γιατί αν ήταν νοτιοδά και 7-8 μποφόρ, αλλημονόμασταν.
0: Ναι,
1: αυτός ο Λίβας. Είναι εντάξει, εδώ πάντως έχουμε 34-35 για 5 μέρες συνεχόμενες. Οπότε.
0: Ναι, είναι πολύ ωραία. Είναι πολύ ωραία.
1: Φαίνεται να το γλιτώνουμε αυτό τουλάχιστον προς το παρόν.
0: Αυτό της Ευρώπης, ναι.
1: Αυτό καυτό, ναι.
0: Σίγουρα πράγματα. Γιατί δεν φαίνονται να πέφτουν πολύ, να πέφτει πολύ το βορειαδάκι.
1: Όχι,
0: οπότε του κάνει πάρα καλά. Το διώχνει δυτικά όπως λένε. Οπότε σήμερα η θερμοκρασία για σήμερα Τετάρτη θα είναι εκεί, γύρω στους 34, αύριο 35, 5-6 μέρες εκεί πέρα.
1: Τα λεπτάρια
0: και είναι όλα καλά. Ο Ερίκος γιορτάζει σήμερα, έχει Έρικ και είναι το γενέθλιο του τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού. Ο Βαπτιστής Ιωάννης έχει πάρα πολλά. Έχει την που του πήρε η Σαλόμη το κεφάλι. Έχει τη γιορτή του, έχει τα γενέθλια. Ήταν τιμόμενο πρόσωπο ο Βαπτιστής Ιωάννης.
1: Έκανε και δουλειά.
0: Έκανε και καλή δουλειά.
1: Και επίσης σήμερα είναι Διεθνή ημέρα γυναικών στη διπλωματία, που τα πράγματα γίνουν καλύτερα όσον αφορά τη διάκριση λόγω φύλου. Είναι περίπου 49% οι γυναίκες σε ποσοστό. Και σε επίπεδο μεσαίων στελεχών 42% είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα από ό,τι γίνεται στο μέσο όρο του γενικού.
0: Ναι.
1: Όσον αφορά την εκπροσώπηση.
0: Κάτι δείχνει αυτό, ναι.
1: Και επίσης είναι μέρα Πραλίνα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ωραία.
1: Πραλίνα είναι ωραία, έτσι. Ναι. Δεν νομίζω υπάρχει άνθρωπος που του αρέσει πραλίνα.
0: Α, εντάξει, όχι, ναι.
1: Είτε λίγο είτε πολύ. Δεν μπορώ να φάω πραλίνα.
0: Η σοκολάτα γενικά δηλαδή. Ναι. Νομίζω είναι καθολικό.
1: Με φουντούκι
0: δηλαδή. Αυτός που τα ανακάλυψε ήταν πολύ έξυπνος άνθρωπος.
1: Κίνηση κανονική στους δρόμους, δεν έχει κάτι ιδιαίτερο.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 το πρωινό. Πέπερ, Τάκης Γιάννης και Θοδωρής Βακάρης.

0: 96 και 6. Ο Πάσκαλ βιαστικός και καταϊδρωμένος.
1: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
0: Για μένα.
1: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
0: Τότε δεν στο κουλ.
1: Στην πόλη, αποκλείεται.
0: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
1: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
5: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Ο Καταφαντασία Ανασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασία Ανασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
3: Θα αφυδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
6: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
5: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
7: Για την τέλεια. Μαστιχωτή υφή.
5: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
8: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
5: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε γιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
9: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
5: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
10: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
5: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.

0: Στη Βρετανία ψάχνουν και πάλι πρωθυπουργό. Είναι κάτι συνηθισμένο. Τα τελευταία 10 χρόνια έχουν αναζητήσει, έχουν γίνει 6 παρατήσεις πρωθυπουργών και αλλαγές. Ο Κιρ Στάρμερ αποχώρησε. Ψάχνουν να βρουν τώρα τον καινούριο πρωθυπουργό στη Βρετανία. Και όλο αυτό ήρθε ακριβώς μία μέρα πριν από τη συμπλήρωση 10 ετών από το δημοψήφισμα του Brexit. Το 2016 γίνεται το δημοψήφισμα του Brexit και ήδη γίνονται στην Βρετανία έρευνες, ειδικά στη Gen Z, η οποία δηλώνει Gen Z κατά κύριο λόγο απογοητευμένη από το Brexit. Έκανε μια δημοσκόπηση ο Guardian σε νέους ηλικίες από 18 έως 28 ετών. Εκεί φάνηκε λοιπόν ότι το 60% θα ήθελε να ξαναγίνει δημοψήφισμα, να γίνει ένα δεύτερο δημοψήφισμα σε επόμενα 5 χρόνια. Έχουν πει μέχρι τώρα το 50%, μισή δηλαδή ακριβώς, ότι ήταν αποτυχία το Brexit. Επιτυχία ήταν μόνο στο 16%, λένε τώρα, από τη γενιά αυτή, τη Gen Z. Ενώ αν διεξαγόταν δημοψήφισμα τώρα, λένε λοιπόν ότι θα ψήφιζαν υπέρ της επανένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή να γυρίσουν πίσω οι Βρετανοί, το 59,8, ενώ θα ψήφιζαν υπέρ της παραμονής εκτός, το 9,4 μόλις. Είναι συντριπτικά τα ποσοστά κατά του Brexit. Και αυτό είναι και σε άλλες ηλικίες, αλλά ειδικά στις ηλικίες αυτές, στις νεαρές. Μάλιστα, από 18-21, επειδή ήταν μικρά παιδιά το 2016, λένε ότι ήταν μεγάλη αποτυχία το Brexit. Καταστράφηκε από τους πολιτικούς, δεν διαχειρίστηκε σωστά. Βλέπουν και τι γίνεται τώρα. Δηλαδή, όταν μέσα σε 10 χρόνια έχουν αλλάξει 6 πρωθυπουργούς, εντάξει, υπάρχει μια αναταραχή.
1: Κάτι γίνεται, κάτι συμβαίνει. Ναι.
0: Υπάρχει μια αναταραχή στη χώρα. Και αυτοί
1: δεν είναι απλά στο μυαλό τους δηλαδή ότι το Brexit μας κατέστρεψε.
0: Και αυτοί υπολογίζουν, ας πούμε, ότι επειδή ήταν πολύ μικρή διαφορά, 51,9 με 48,1 ήταν το Brexit που φύγαν από την Ευρώπη, έχουν κάνει υπολογισμούς και είδαν ότι από αυτούς που ψήφισαν να είναι εκτός. Έχει αποβιώσει το 15%, ενώ από τους άλλους το 10%. Οπότε
1: από το 51% έχουν φύγει το 15%.
0: Ήδη θα, αν γίνονταν τώρα, στο γενικό πληθυσμό θα άλλασε. Αλλά μένει τώρα πρώτον να θέλουν να το ξανακάνουν και δεύτερον να θέλει η Ευρώπη να τους πάρει πίσω.
1: Θέλει η Ευρώπη να γυρίσει.
0: Γιατί το θέμα τώρα είναι οι Ευρωπαίοι θέλουν να γυρίσει πίσω.
1: Νομίζω ότι έχει εκφραστεί η Ευρώπη με τρόπο ότι τώρα θέλετε.
0: Δεν ήταν και το ιδανικό μέλος η Μεγάλη Βρετανία, α πούμε, όσο ήταν στην Ευρώπη.

0: Το τελευταίο διάστημα διαβάζουμε συνέχεια και ακούμε για το παραδοσιακό καφενείο Η Μουριά Καλλιδρομίου, Χαρελαίου Κούπη και Καλλιδρομίου, το οποίο μετά από 111 χρόνια συνεχούς λειτουργίας, ο ιδιοκτήτης ζήτησε από τον άνθρωπο που έχει την επιχείρηση όχι να την κλείσει λόγω ότι δεν πήγαινε καλά, ας πούμε, δεν πήγαινε καλά οικονομικά, αλλά ο ιδιοκτήτης θέλει την αποχώρηση της επιχείρησης
1: του κτηρίου ιδιοκτήτης, ναι.
0: Ναι,
1: δεν είναι.
0: Ναι. Για να αλλάξει, για να αλλάξει χρήση ο χώρος. Θέλει να, να αλλάξει χρήση. Έχουμε ξαναζήσει να κλείνει κάτι παραδοσιακό, κάτι παλιό στην Αθήνα με τον κινηματογράφο Ιντεάλ. Δεν είναι μόνο η Αθήνα η οποία ζει αυτό το πράγμα, η οποία το, πώς το λένε, συμβαίνει μόνο στην Αθήνα. Έγραψε ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι ο Νικήτας Δεσποτίδης για αυτή την ιστορία. Για την πόλη που αυτή δεν έμεινε πια χώρος για μουριές, όπως λέει. Και δεν είναι απλά συγκινητικό το θέμα. Λέει ότι και στη Ρώμη έχει γίνει και σε άλλες πόλεις έχουν κλείσει παραδοσιακά χώροι διασκέδασης, ταβέρνες παλιές κτλ. Δεν μπορείς, λέει, να κρατήσεις ζωντανό ένα αυθεντικό καφενείο όταν οι αυθεντικοί του θαμώνες εξορίζονται από την ευρύτερη περιοχή. Και είναι γνωστό αυτό, καταλαβαίνουμε τι λέει. Πρέπει να υπερψιζόμαστε τα ιστορικά μαγαζιά στις γειτονιές, αποδεικνύει πως τα έχουμε ανάγκη. Ακόμα και απλώς ως σημεία αναφοράς. Δηλαδή, το εξηγεί παρακάτω. Να πας να πεις, εδώ να περπατούσα, εδώ έκανα, έπαιξα μπάλα, εδώ ήταν το πρώτη μου βόλτα, αυτό το σπίτι, αυτό το διατηρητή. Αυτό το καφενείο.
1: Αλλά και πάλι φτάνει σε όλα τα νοσταλγικά που είναι σωστά, μεν. Μετά θα προσκρούν πάνω στον ιδιοκτήτη, ο οποίος θέλει να το αλλάξει. Γιατί σου λέει μετά, εγώ είμαι ιδιοκτήτης, εγώ θέλω να το αλλάξω.
0: Καλά, αυτό το ζούμε.
1: Όλο αυτό το πράγμα το ζούμε. Και επίσης είναι ένα μεγάλο θέμα σε αυτό όλο, είναι ότι όλοι εμείς που τα λέμε αυτά, πολύ σωστά είναι αυτά τις αντιδράσεις, αλλά να τα στηρίξουμε όμως. Μην είμαστε υποστηρικτές του πληκτρολογίου και του καναπέ. Να πηγαίνουμε στα μαγαζιά αυτά, να τα στηρίζουμε, τα σινεμά, τα καφέ, τις ταβέρνες.
0: Ναι, στην περίπτωση της Μουριάς, στηριγμένη ήταν η Μουριά. Δηλαδή η Μουριά δεν πήγαινε κακά οικονομικά.
1: Δεν λέμε την της Μουριάς μόνο, αλλά και για άλλες περιπτώσεις που βλέπουμε, ας πούμε, βιβλιοπολία που ήταν άδεια και μετά παίρνουν και διαμαρτυρόμαστε γιατί κλείνουν.
0: Κλείνει το κομμάτι του κ. Δεσποτήτη λέγοντας ότι γι' αυτό πρέπει να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε ανοιχτή τη Μουριά και την κάθε Μουριά, γιατί χωρίς διαχρονικά σημεία αναφοράς η Αθήνα θα γίνει μία μάζα κτηρίων όπου δεν θα είναι δυνατόν να προσανατολιστούμε χωρικά και χρονικά. Δεν θα μπορούμε πια να θυμηθούμε τίποτα, δεν θα μπορείς πια να κάτσεις εκεί που καθόταν ο παππούς σου. Τότε η πόλη θα έχει μετατραπεί ολοκληρωτικά σε προϊόν.
1: Αυτό είναι κάτι
0: που πρέπει να προσπαθήσουμε να το εμποδίσουμε με όλες τις δυνάμεις.
1: Αυτά πρέπει και το κράτος να βοηθήσει. Το Υπουργείο Πολιτισμού και αυτά να βοηθήσει τέτοιους χώρους, γιατί ξέρεις, δεν μπορείς να πεις θέλω να πάω σε ένα μέρος που θέλω να το κλείσει ο ιδιοκτήτης. Να κάνεις.
0: Ναι, βέβαια. Ναι.

0: Αν κάποιος μπορεί να πει ότι το φετινό Μουντιάλ έχει κάποια χαρακτηριστικά, ένα από αυτά είναι ότι είναι επιστροφή των μεγάλων στάρ. Χθες ο Ρονάλντο έβαλε 2 γκολ, ο Μέση είναι στα καλύτερά του και ο Χάλαν το ίδιο. Δηλαδή είναι ένα Μουντιάλ των στάρ. Ο Μέση, ο οποίος σήμερα έχει γενέθλια, γίνεται 39 ετών εσίως, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1987 στην πόλη Ροζάριο της Αργεντινής. Το άρεσε πάρα πολύ το ποδόσφαιρο, που ο Τσιρικάς άρχισε να δείχνει και το ταλέντο του, και μάλιστα σε ηλικία 13 ετών το τζίμπησε η Μπαρτσελώνα, πήγε στην Βαρκελόνη και άρχισε να παίζει με την ΚΑΠΑ 14 της Μπαρτσελώνα και έκανε όλη αυτή τη μεγάλη καριέρα. Μάλιστα στο προηγούμενο Μουντιάλ του Κατάρ είχε πει ο Μέση ότι θα σταματούσε, θα ήταν το τελευταίο του. Όχι μόνο δεν σταμάτησε, αλλά συμμετέχει σε αυτό το Μουντιάλ. Έχει βάλει τα γκολ που έχει βάλει τώρα και έχει φτάσει τα 18 σε τελικές φάσεις. Είναι ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ, ο Λιονέλ Μέση. Έχει προκαλέσει την έκπληξη όλων για τις επιδόσεις του. Βέβαια, αυτό που είναι γνωστό για τον Μέση είναι ότι προσέχει πάρα πολύ την φυσική του κατάσταση. Έχει ένα αυστηρό πρόγραμμα προπόνησης. Για να ξέρετε, τώρα παίζει στην Ίντερ Μαϊάμι, στην Αμερική παίζει ο Μέση. Δεν έχει και ιδιαίτερη καταπώνηση, δηλαδή δεν γίνεται τώρα όπως στην Ευρώπη, ας πούμε, οι ομάδες. Αλλά έχει ένα πρόγραμμα προπόνησης, αποκατάστασης, διατροφής, ειδικούς γυμναστές κτλ. Έτσι ώστε στα 39 του να διατηρείται σε αυτή τη φυσική κατάσταση. Δεν είναι εύκολο.
1: Ναι. Βέβαια, Ρονάλντο... ο Μέση αυτό που τον έχει φέρει εδώ, που τον έχει φέρει, είναι αυτό. Είναι η αυτοπιθαρχία του. Είναι τεράστια πειθαρχία σε όλα τα κομμάτια. Και φυσικά η ομάδα που παίζει τώρα. Αλλά η πειθαρχία του είναι πάρα πολύ.
0: Παίζει τώρα, βέβαια. Μπαίνει να το δούμε και στις επόμενες φάσεις το Μέση τι θα κάνει. Γιατί τώρα πιο εύκολες ομάδες έχει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, κανείς δεν μπορεί να παραγνωρίσει. Βέβαια και ο Ρονάλντο είναι μεγαλύτερο σε ηλικία.
1: Ναι.
0: Και σε πολύ καλύτερη φυσική κατάσταση. Εντάξει, είναι και ψηλό κορμί. Είναι πολύ πιο δύσκολο να διατηρηθεί. Νομίζω 41 είναι ο Ρονάλντο, δεν κάνω λάθος. Πιο μεγάλο από το Μέση.
1: Ναι, είναι πιο μεγάλο.
0: Ναι, οπότε μένει να δούμε με ενδιαφέρον τις υπόλοιπες φάσεις τώρα του Μουντιάλ. Κυρίως για τους μεγάλους στάρ.

0: Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν τις 8 στο Μπέμπερ 96,6 και να περάσουμε σε προωθητικό μήνυμα. Λοιπόν, σήμερα είναι μια ακόμα υπέροχη βραδιά που έχει ζεστάνει για θερινό. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε αν υπάρχουν εισιτήρια ώρες που σας βολεύουν, γιατί Κοσμοτέ TV έχετε ένα θερινό παντού μαζί σας. Όλο το συναρπαστικό περιεχόμενο από Κοσμοτέ Cinema και Netflix, μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα για να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας ταινίες και σειρές όπου και αν βρίσκεστε.
1: Και θέλεις να ξέρεις τι πληρώνεις για το ρεύμα σου? Με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe απολαμβάνεις σταθερή χρέωση για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Η ασφάλεια που θέλεις στο ρεύμα σου από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Κάλεσε τώρα στο 18133 ή επισκέψου φυσικοαερίοελλάδος.gr.
0: Και το Ρίτζεσαι Καζίνο Μον Παρνές είναι η πιο εύκολη επιλογή διασκέδασης και με όλα όσα ψάχνεις σε ένα μοναδικό μέρος χωρίς να καταναλώσεις πολύ βενζίνη. Θες να παίξεις, να διασκεδάσεις και να ζήσεις τη στιγμή χωρίς απόσταση? Ρίτζεσαι Καζίνο Μον Παρνές, τόσο πολλά τόσο κοντά. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα.
2: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Λένι Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper 96.6.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή
11: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
10: Plus.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
12: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
14: Είναι 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
15: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
16: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κυλίνδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
17: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
18: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
19: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίδα ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

0: ώρα είναι 8. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι συχνότητα. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Βερολίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

No Ordinary Love, λοιπόν, εδώ αυτό το ωραίο τραγούδι στον ωραίο Pepper 96,6, αυτό το όμορφο πρωινό. Πρωινό Pepper, Θοδωρής Μαμακάρης, Στάκης Γιαρούτσος, λίγα λεπτά μετά τις 8 και μετά το ωραίο μας διάλειμμα που και Johnny Cash ακούσαμε και Σαντέ ακούσαμε και την Ελένη λέει το Pepper Password ακούσαμε στις 8 ακριβώς. Τι μένει λοιπόν, να σας πούμε τι θα κάνετε το Pepper Password που μόλις ακούσατε. Είναι λοιπόν άλλο ένα Pepper Experience, ένα μαγικό Pepper Experience. Το λέμε και γεμίζει το στόμα και η καρδιά μας, δηλαδή, γιατί είναι φοβερά ταξίδια σε φοβερές πόλεις του κόσμου να δεις φοβερές συναυλίες. Και αυτό το Pepper Experience λέει Βερολίνο, Uber Arena και Lenny Kravitz Live. Πότε θα γίνει αυτό? Πολύ σύντομα, μέσα στον Ιούλιο, 27 Ιουλίου, αυτή η φοβερή συναυλία. Και ένας τυχερός ή μια τυχερή θα ταξιδέψει με άλλο ένα πρόσωπο αγαπημένο μαζί του 4 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Βλασόπουλος Travel. Τι σημαίνουν αυτά τα έξοδα? Είναι τα αεροπορικά εισιτήρια, είναι η διαμονή, είναι τα εισιτήρια για συναυλία και επίσης απίστευτη εμπειρία με το αερόστατο πάνω από την πόλη, το παγκόσμιο αερόστατο, και επίσκεψη σε 6 μουσεία του νησιού των μουσείων στο Βερολίνο. Για να ζήσεις λοιπόν αυτή την εμπειρία του Pepper Experience, άκου καθημερινά Δευτέρα με Κυριακή και τις ώρες 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα, ακούς το Pepper Password όπως το εκφωνεί η Ελένη Κολοκοτρώνη. Τη στιγμή που το ακούς, μπαίνεις στο pepper966.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής με τα στοιχεία σου, συμπληρώνεις και το Pepper Password που μόλις άκουσες και περιμένεις μέχρι Παρασκευή 17 Ιουλίου εδώ την εκπομπή μας να κάνουμε την κλήρωση.

0: 96.6. Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
1: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
0: Για μένα?
1: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
0: Ε, τότε δεν στο κουλ.
1: Στην πόλη, αποκλείεται.
0: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
1: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Ιδέα.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
8: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
9: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
10: Ησυχία, παρακαλώ. Το Οικογενειακό Συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κονγκ.
11: Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
12: Ναι! Πάμε!
13: Πού θα πάμε?
14: Κρήτη!
12: Μήλο!
10: Κρήτη λέω κι εγώ!
12: Μήλο!
14: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
12: Hey!
10: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
12: Ναι!
14: Πάει το ταμείο.
10: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
12: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
13: Κι εγώ!
2: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.

0: Πιούντος υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
2: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
3: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
4: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
3: Και όταν φεύγεις.
4: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον όμιλο Τουρνικιώτη.
5: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
6: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

0: Ούτε στα χειρότερα τους όνειρα οι λαγοκέφαλοι δεν μπορούσαν να σκεφτούν τι γίνεται τώρα εδώ στην Ελλάδα με όλη αυτή την ιστορία, την δημοσιότητα που έχει πάρει το θέμα των λαγοκέφαλων στην Ελλάδα, παραπάνω από τις μέδουσες. Καλά, καρχαρίες, εντάξει, ήταν κάτι που το οποίο ήταν παροδικό, δεν συζητήθηκε τίποτα. Μιλάμε τώρα για τον, το έχουμε ξαναπεί αυτό, για τον πρώτο πανελλήνιο ανοιχτό διαγωνισμό αλίας λαγοκεφάλου. Τον έχει ξεκινήσει ένας ροδίτης ερασιτέχνης ψαράς, ο Μιχάλης Καρποδίνης. Τον έχει ξεκινήσει μέσω Facebook. Συμμετέχουν από όλη την Ελλάδα όλοι, πολλοί κόσμος δηλαδή, και δίνει δώρα, όχι σε όλους, με κλήρωση φαντάζομαι. Δίνει από καλάμια ψαρέματος, γυαλιά ηλίου, μέχρι τηλεοράσεις, ξέρεις, και χορηγούς, παιδί μου, που συμμετέχουν χορηγοί. Όπως είπε ο ίδιος, ο λόγος που το κάνει αυτό, λέει ότι έχουμε φτάσει σε σημείο, λέει, να μην υπάρχει χταπόδι, να μην υπάρχει σουπιά στο βυθό, τρώει τα όστρακα, τρώει σχεδόν τα πάντα. Ό,τι ψάρι, λέει, μικρό, δεν θα το φάει. Πιο μεγάλο ψάρι θα τα φάει. Πολύ λεμαργό ψάρι. Γκρέμλιν. Δεν είναι ότι φοβόμαστε μας τσιμπήσει, μας δαγκώσει. Είναι ότι τρώει και τα υπόλοιπα.
1: Ναι, τρώει τα υπόλοιπα.
0: Το αλίον.
1: Ναι, ναι.
0: Είδα το...
1: Πίνα μεγάλο λαγοκέφαλος.
0: Είδα το μπάνερ του... Το μπάνερ του διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός είναι από 20 Ιουνίου μέχρι 30 Αυγούστου. Είναι, κρατάει πολύ. Λοιπόν, η πρώτη εβδομάδα που είναι 20-26, που βάζει ο κόσμος στις συμμετοχές του, θέλει, για να είναι έγκυρη, αν θέλετε να ψαρέψετε λαγοκέφαλους. Λοιπόν, το πρώτο είναι βάζεις φωτογραφία του λαγοκέφαλου. Εννοείται. Δεύτερον, βάζεις περιοχή αλίευσης. Τρίτον, βάζεις ημερομηνία αλίευσης. Τέταρτον, βάζεις όνομα ή ψευδώνυμο. Προσέξτε. Καθαρή φωτογραφία και ευκρινή στοιχεία για να είναι έγκυρη συμμετοχή. Αλλιώς δεν το δεχόμαστε.
1: Ναι, ναι.
0: Τίποτα. Πρέπει να. Φανταστείτε πώς τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ξέρεις, ο ίδιος λαγοκέφαλος, τον έχουν βάλει πέντε. Ο ένας από την Κάρπαθο, ο άλλος από την Κρήτη, ο άλλος από την Θάσο.
1: Λαγοκέπε, που λέει ο άλλος.
0: Και έχει τα συνθήματα. Μαζεύουμε, αλλιεύουμε, προστατεύουμε. Κάθε λαγοκέφαλος που αφαιρείται είναι ένα βήμα για καθαρότερες θάλασσες. Το μεγάλο γέλιο εδώ είναι μήπως βγήκε μια οργάνωση υπέρ των λαγοκεφάλων. Δηλαδή,
1: ναι, ακόμα δεν έχουν
0: και το
1: κάνετε, ναι,
0: αυτό και, ναι, τα λοιπά. Απάνθρωπο και τέτοια.
1: Καταστρέφεται το,
0: ναι,
1: το
0: περιβάλλον.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ισορροπία του βυθού.
1: Ναι, ναι, ναι. Χθες πάντως ήταν να κυκλοφορεί και χάρτης, νομίζω επίσημος. Πώς το λένε, διαδραστικός χάρτης λαγοκεφαλών που κάνεις zoom. Δηλαδή ξεκινάει από το Earth. Κλείνει, πάει στην Ελλάδα και αρχίζει και σου δείχνει πού υπάρχει,
0: ναι,
1: μεγάλη.
0: Το βλέπω το χάρτης. Ναι. Έχει όλη την Ελλάδα. Δεν έχει μείνει σημείο που να μην υπάρχει.
1: Ναι, ναι, ναι. Πώς το λένε. Όχι, εντάξει, έχει μερικά σημεία. Εγώ τα τσέκαρα δηλαδή. Και που θα πάω να πω στο καλοκαίρι. Δηλαδή, Πρέβεζα, ας πούμε, δεν είχε χτες. Τώρα δεν ξέρω σήμερα. Για χτες μιλάω. Δεν ξέρω σήμερα αν θα έχουν πάει εκεί πέρα. Αλλά μπορείς σε ζωντανό χρόνο να δεις που έχει λαγοκεφαλούς.
0: Στο Ιόνιο βλέπω Λευκάδα, βλέπω Κεφαλονιά, βλέπω Ιθάκη. Πολλοί είναι στην Ηλία. Πελοπόννησος γύρω-γύρω. Κρήτη γύρω-γύρω, Κώστα. Κυκλάδες, δεν έχει μία. Μόνο κάτι σημεία στην Πρέβεζα.
1: Στη Θεσσαλονίκη.
0: Το κάνει.
1: Στη
0: Πρέβεζα. Έχει βάλει hackers η Πρέβεζα και σβήνει τα σημεία, ξέρεις.

0: Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι έχουμε οπλιστεί με δύναμη και δεν φοβόμαστε τους λαγοκέφαλους και θέλουμε να πάμε σε μια παραλία για μπάνιο. Το RT News έκανε ένα ρεπορτάζ για να δούμε πόσο έχουν οι ξαπλώστρες και γενικότερα η είσοδος σε μερικές παραλίες εδώ πέρα στην Αττική για να τις επισκεφτούμε το καλοκαιράκι. Πάμε λοιπόν. Ακούτε και σημειώνετε που λέγανε παλιά. Λοιπόν, στο Φάληρο, το σετ ξαπλώστρας για δύο άτομα μπορεί να κοστίσει 15 ευρώ τις καθημερινές και 20 τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες. Καλό είναι.
1: Εντάξει.
0: Καλό είναι.
1: Από 15 να πάει 20 είναι καλά.
0: Από καθημερινές Σαββατοκύριακα. Ναι. Οκ, okay, ναι. Καλό. Λοιπόν, Άλυμο, η είσοδος. Στο Φάληρο είπαμε δεν έχει είσοδο. Στον Άλυμο, είσοδος 10 ευρώ τις καθημερινές, 12 τα Σαββατοκύριακα και παράλληλα το σετ για δύο άτομα κοστίζει 6 τις καθημερινές και 8 τα Σαββατοκύριακα. Άρα λοιπόν εδώ πάμε στα 16. Και 20.
1: Η είσοδος είναι ούτως ή άλλως.
0: Η είσοδος είναι 20, ναι. Άρα λοιπόν πάμε στα 16 τις καθημερινές, είσοδο με εξαπλώστερα, 20 το Σαββατοκύριακο. Εντάξει, νορμάλ αυτό.
1: Νορμάλ
0: η αύξηση. Στην πρώτη πλάς Βούλας, η είσοδος 8,5 ευρώ τις καθημερινές, 10 τα Σαββατοκύριακα και για εξαπλώστερες οι τιμές αρχίζουν 50 στα 60 ευρώ στο ένα κατάστημα και 60 με 70 ευρώ στο δεύτερο κατάστημα.
1: Ναι, γιατί
0: πρώτη πλάς Βούλας.
1: Νομίζω στην πλάς Βούλας είναι στα καταστήματα οι εξαπλώστερες.
0: Έτσι λέει, ναι. Ακριβώς έτσι το λέει.
1: Δεν είναι στην πλάς.
0: Ακτή Βουλιαγμένης, 10 ευρώ τις καθημερινές η είσοδος με 15 τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες και το σετ για δύο άτομα είναι 50 ευρώ τις καθημερινές, 70 τα σουκού. Ναι. Και κλείνουμε με Αστέρα Βουλιαγμένης, η είσοδος είναι 50 ευρώ. Να συνεχίσω. Είσαι τους 50 ευρώ, 80 τα Σαββατοκύριακα τις αργίες και εξαπλώστες προϋποθέτει την αγορά δύο εισιτηρίων εισόδου, γεγονός που καθιστά την παραλία μία από τις πιο premium επιλογές της Αθηναϊκής Ριβιέρα. Δεν έχει τιμή δηλαδή. Αυτό το παίρνουμε. Το κλείνω, παιδιά.
1: Υπάρχει και η παραλία στο Grand Resort που είναι η πλάζα εκεί πέρα, η οποία νομίζω έχει 15 τις καθημερινές είσοδος μαζί με την εξαπλώστρα.
0: Ναι.
1: Σαββατοκύριακο πάει 50, κάπου και 60, κάπου και.
0: Εντάξει, καθημερινή παιδιά.
1: Για δύο άτομα μιλάμε.
0: Ναι,
1: δύο
0: άτομα, ναι.

0: Είναι το πρωινό Πέπερ, είμαστε 19 λεπτά πριν από τις 9. Τάκης Γιάννης ο Θοδωρής Βακάρης. Και σαν χτες, 23 Ιουνίου του 1868, ο Christopher Latham Sholes, ο οποίος ήταν τυπογράφος, εφημεριδάς και εφευρέτης, κατοχυρώνει την πατέντα για την πρώτη γραφομηχανή. Το πρώτο πληκτρολόγιο της γραφομηχανής έμοιαζε με πιάνο, είχε δύο σειρές, με συνολικά 28 πλήκτρα. Τα γράμματα ήταν τοποθετημένα με αλφαβητική σειρά. Αυτός νόμιζε τότε ότι θα ήταν πιο αποτελεσματικό αυτό το πληκτρολόγιο, όμως είδε ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο, δεν πήγε καλά η πώληση της γραφομηχανής. Έτσι λοιπόν επανασχεδίασε το πληκτρολόγιο για να χωρίσει τα γράμματα που χρησιμοποιούνται πιο συχνά μαζί στην αγγλική γλώσσα, όπως για παράδειγμα τα TH και το HE. Έτσι λοιπόν το 1873 γεννήθηκε το πληκτρολόγιο Sholes QWERTY, το QWERTY,
1: που είναι το... Που το βάζανε και για κωδικό πολύ, έτσι.
0: Που πήρε το όνομά του από τα πρώτα γράμματα στη σειρά, χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα. Ποτέ δεν φαντάστηκε ο Sholes, όταν το έφτιαξε αυτό, ότι η πληκτρολόγηση θα μπορούσε να γίνει πιο γρήγορα από τη χειρόγραφη γραφή, η οποία τρέχει κατά μέσο όρο με 20 λέξεις το λεπτό. Όμως έχει φτάσει ρεκόρ ανθρώπου με πληκτρολόγηση σε γραφομηχανή, 212 λέξεις το λεπτό το 2005 από την Barbara Blackburn. Βέβαια, η Blackburn δεν χρησιμοποίησε αυτό το κλασικό πληκτρολόγιο, το QWERTY, αλλά το Dvorak. Είναι μια άλλη κατηγορία και μάλιστα άκου τώρα ανάλυση που υπάρχει. Δεν είναι αποτελεσματικό πληκτρολόγιο, το κλασικό εδώ πέρα, γιατί ευνοεί τραυματισμούς από τις επαναλαμβανόμενες κινήσεις και ενισχύει την εμφάνιση του συνδρόμου καρπιαίου σωλήνα. Ενώ τα άλλα.
1: Το QWERTY.
0: Το QWERTY, ναι. Ενώ τα άλλα πληκτρολόγια είναι πιο ασφαλή όσον αφορά την κίνηση του χεριού. Και μάλιστα το QWERTY απαιτεί 50% πιο πολλές κινήσεις από το Dvorak και 80% από το Colemak, που είναι ένα άλλο πληκτρολόγιο. Γενικώς πάντως, όταν πληκτρολογούμε, τα δάχτυλα καλύπτουν απόσταση περίπου ενός 1.600 μέτρων, ανά 10.000 σελίδες. Αλλά πέρα από το ότι είναι επικίνδυνο για τραυματισμό, ξέρεις, όταν είναι συνέχεια στο πληκτρολόγιο κάποιος, το χέρι του κτλ., είναι πολύ βρώμικο το πληκτρολόγιο.
1: Καλά, ναι.
0: Πέντε φορές πιο βρώμικο από μια τουαλέτα.
1: Μόνο η Βουγιουκλάκη το έχει καταφέρει, γίνεται πιο γρήγορα. Πιο γρήγορα, ούτε τραυματισμό, ούτε τίποτα. Ναι, είχε κάνει, και ήταν και στην αρχή ακόμα. Πάντως είδες όμως ότι αυτό που, παρότι έχει 50% είναι πιο δύσκολο και πιο αργό, αυτό έχει επικρατήσει.
0: Γιατί τώρα υπάρχει κάποιος ο οποίος θα θέλει να μάθει άλλο πληκτρολόγιο. Ποιος το κάνει.
1: Ναι, όχι, δεν γίνεται.
0: Τώρα,
1: δεν γίνεται.
0: Να δουλεύεις 30 χρόνια σε ένα πληκτρολόγιο που, και ξαφνικά να πει, έλα άλλο να μάθεις. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα το κάνεις και ξέρεις δάχτυλο. Έτσι, τακ.
1: Εγώ έτσι γίνεται ακόμα.
0: Έτσι γίνεται τώρα.

0: 9 πριν τις 9. Που λέγανε κάποτε και τα ωραία ραδιόφωνα που βρίσκανε ευρηματικού τρόπου για να πω την ώρα. Στον B96,6 και να περάσουμε σε προωθητικά μηνύματα. Λοιπόν, απίστευτες ταχύτητες έως 300 Mbps που μπορεί να τρέχει το ίντερνετ σπίτι σου όπου και αν είναι αυτό, σε κάθε γωνιά της Ελλάδος. Με το Κοσμοτέ 5G WiFi έχεις γρήγορο ίντερνετ κυριολεκτικά παντού, αλλά και απεριόριστα λεπτά ομιλίας. Και όχι μόνο αυτό. Με το Κοσμοτέ 5G WiFi η σύνδεσή σου γίνεται πανεύκολα χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Όλα αυτά φυσικά με τη δύναμη και την αξιοπιστία του Κοσμοτέ 5G, βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση Κοσμοτέ 5G WiFi έχεις 2 μήνες δώρο. Μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr.
1: Και στην ενέργεια δεν θέλεις εκπλήξεις, θέλεις ασφάλεια και σταθερότητα. Γι' αυτό με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας απολαμβάνεις 5 ευρώ έκπτωση κάθε μήνα για τους πρώτους 10 μήνες και σταθερή χρέωση κιλοβατόρας για 12 μήνες με έκπτωση συνέπειας από τον πρώτο λογαριασμό. Κάλεσε τώρα στο 18133, επισκέψου φυσικοαέριοελλάδος.gr.
0: Και όλο το καλοκαίρι το καζίνο Παρένθεση γίνεται ο πιο δροσερός προορισμός της Αθήνας και μάλιστα με δώρο τη βενζίνη για πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 10 τυχεροί κερδίζουν βάουτσερ βενζίνης αξίας 2.500 ευρώ. Αν θες να ζήσεις συναρπαστικό παιχνίδι, μοναδικές εκπλήξεις και τα πιο cool vibes της πόλης, το Regency Casino Mon Parrain σε περιμένει με απίθανες κληρώσεις που μπορεί να σου φουλάρουν το ρεζερβουάρ για τις καλοκαιρινές εξορμήσεις. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα.
2: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Λένι Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια εγκεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε 3 σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
8: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
9: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
10: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.

0: κόσμημα. Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Belmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά.

0: έκρηξη.
1: Έκρηξη, πότε καλέ.
0: Ήταν η αφορμή για να ξεκινήσουν όλα.
2: Έκρηξη τα καπή, σκοτώνονται 70 γέρι.
1: Δηλαδή 40 χρονών και τέτοια.
0: Η σπαρταριστή κωμωδία που ενθουσίασε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
3: Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ποιος ευθύνεται για την έκρηξη.
2: Ποιος.
0: Έρχεται για να κάνει... Μια ταινία του Αθανάσιου Τόμη Σκλάβου.
4: Είμαι τόσο excited. Πότε ξεκινάμε?
0: Η μεγάλη σφαγή των Β' Καπή Αλίμου. Στους κινηματογράφους από την Tanwir.
5: People have repower. People have repower.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
7: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε

0: Καλημέρα, Peppers. Εδώ είμαστε στο πρωινό Pepper, λίγα λεπτά μετά τις 9. 6 λεπτά μετά τις 9. Για να ακολουθήσουμε το 9 πριν τις 9.
1: Ποιος μιλάει έτσι?
0: Τα βραδινά ραδιόφωνα, ρε εσύ. Αυτοί οι παθιασμένες οι φωνές, αυτές οι ωραίες.
1: Τα 90's.
0: Τα νυχτερινά, τα 90's. Εκεί που ζήσαμε και μεγαλώσαμε. Που ακούγες φωνή και φανταζόσουν τι ήταν και μετά έβλεπες και λέγες. Α, ωραία φωνή. Ωραία φωνή, ναι. Μένεις εκεί. Λοιπόν.
1: Από την εποχή των social media και μετά, δεν υπάρχει. Έχω στο μυαλό μου τον παραγωγό ή τον παρουσιαστή. Με το social media ξέρεις πως είναι ο άλλος.
0: Τι που τον βλέπεις?
1: Δεν τον βλέπεις, ναι, στα social media. Ναι, πόσες φορές κάποιος που δεν έχει social media.
0: Πόσες φορές έχεις δει στα social media μια φωτογραφία και μετά από κοντά είναι.
1: Καλά, εντάξει.
0: Από την εποχή του Photoshop.
1: Αυτό είναι άλλο. Αλλά τότε, ας πούμε, που δεν υπήρχαν φωτογραφίες των παραγωγών, ο κόσμος φανταζόταν. Τώρα όλοι έχουν social media, άρα
0: ναι,
1: τους βλέπεις.
0: Εντάξει, ναι, ναι, ναι.
1: Πόσο φίλτρο να βάλει, ρε παιδί μου.
0: Ναι, άλλος. Βέβαια, ναι. Και έχει και τη μαγεία αυτό, έτσι. Το να φαντάζεσαι τον παραγωγό, τον αγαπημένο σου, και μετά να τον δεις από κοντά.
1: Επίσης, μισή παραγωγή
0: κάνουν. Είτε επιβεβαιωνόταν είτε όχι.
1: Μισή παραγωγή κάνουν τηλεόραση.
0: Ναι, εντάξει, ναι. Έχει αλλάξει το πράγμα. Δεν ήταν πολλά. Λοιπόν, είμαστε λοιπόν λίγα λεπτά μετά τις 9, όπως λέγαμε και προηγουμένως. Να επιστρέψουμε λίγο στο Μουντιάλ, γιατί επικεντρωνόμαστε στο Μουντιάλ, στις μεταδόσεις, στους προπονητές, στους παίκτες, τι κάνουν κτλ. Έχει όμως και τα παρααθλητικά από πίσω. Όπως παραδείγματος χάρη, ο θεραπευτής και μάγος της Γκάνας, Νάνα Κουάκου Μπόνσαμ, ο οποίος λέει ότι έχει τρόπους για να τραυματίσει τον Χάρι Κέιν, ο οποίος δεν θέλει να τα πάει καλά. Δουλεύω πάνω στο Χάρι Κέιν, λέει. Έχω ήδη δείξει τι μπορώ να κάνω, οπότε ξέρω τι χρειάζεται για να το σταματήσω. Δεν θα είναι σοβαρός τραυματισμός. Αυτό τα λέει σοβαρά, τώρα, παιδιά, αν τον δείτε. Τα λέει σοβαρά. Ξαναλέω, είναι από την Γκάνα μάγος. Δεν θα είναι σοβαρός τραυματισμός, αλλά θα κάνω όσα χρειάζονται για να βοηθήσω τη χώρα μου, δήλωσε. Δεν είναι πρώτη φορά λοιπόν που προχωράει σε τέτοια. Πριν.
1: Δεν πέτυχε όμως. Δεν πέτυχε γιατί έπαιξε με την Γκάνα Αγγλία.
0: Αλλά είχε πετύχει.
1: Δεν τραυματίστηκε ο Κέιν.
0: Είχε πετύχει στο Ρονάλντο το 2014. Υποστήριξε ότι ήταν εκείνος που προκάλεσε τον τραυματισμό στο γόνατο του Ρονάλντο το 2014, λίγο πριν από την αναμέρτηση της Πορτογαλίας με την Γκάνα.
1: Πάντως χθες το κατάφερε, αλλά ίσως κατάφερε το να μην βάλει γκολ ο Κέιν και να έρθει ο αγώνας με την Γκάνα 0-0. Αλλά να τραυματιστεί δεν το κατάφερε.
0: Γιατί ξέρεις τι,
1: μπορεί να έχει κάνει ο Κέιν να έχει κάνει μάγια αντιμάγια.
0: Ναι. Γιατί κοίταξε να δεις, αφήνει και μια καβάντζα στην ατάκα. Λέει, δεν θα είναι σοβαρός τραυματισμός ή τραυματισμός, είχε πει.
1: Όπως πας στα medium.
0: Αλλά θα κάνω όσα χρειάζονται για να βοηθήσω τη χώρα μου.
1: Στα medium.
0: Κατάλαβες, δεν το δραμάτισε τον άνθρωπο.
1: Λοιπόν, πάμε σε ένα προθετικό μήνυμα. Το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι 130 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο.

0: Σκέξη.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα?
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Ε, τότε δεν στο κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
8: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
9: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μικρήναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
10: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια του Νταβίντου Κλές από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
11: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
13: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
0: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
14: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
15: Τρουφαλντίνο
14: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.

Καλοκαιρινή Αθήνα με τις πάρα πολλές ομορφιές της, πάρα πολλά μέρη να πας, πάρα πολλά μέρη να περάσεις πάρα πολύ ωραία και βέβαια η Αθήνα των κομπρεσέρ, πολλές φορές όταν ας πούμε γίνονται ανακαινήσεις κατοικιών κοντά μας, δεινοπαθούμε για αρκετό καιρό. Διάβαζα ένα ρεπορτάζ που έκανε ο Δημήτρης Ριγόπουλος για την Αθήνα των κομπρεσέρ και του πολύ θορύβου, γιατί είναι ένα χαρακτηριστικό στοιχείο πολλών γειτονιών. Έχει ένα ζευγάρι, τη Μαρίνα και τον Αντώνη, που ζουν στο Παγκράτη και κάνουν παράπονα για τα κομπρεσέρ και τις βαριοπούλες που αρχίζουν από τις 7 το πρωί, και ο λόγος είναι τον Αντώνη που ζουν στο Παγκράτη και

0: κατασκευών. Πολλές εταιρείες, πολλά γραφεία αρχιτεκτονικά, πολλά γραφεία μηχανικών έχουν βρει δουλειά με αυτές τις ανακαινήσεις. Και πολλοί κόσμοι, επειδή δεν μπορεί να αγοράσει δικό του διαμέρισμα καινούριο, κάνει ανακαίνιση στο δικό του. Βοηθάνε βέβαια και διάφορα προγράμματα που βγαίνουν. Πολλές περιοχές είναι που γίνονται ανακαινήσεις. Παγκράτη, Κουκάκι, Εξάρχεια, Κυψέλη, Αμπελόκηποι. Είναι και διαμερίσματα που γίνεται ανακαίνιση για να πουληθούν αργότερα σε άλλους.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ή να γίνουν, ξέρω εγώ, Airbnb και αυτά όλα. Και μάλιστα στο ρεπορτάζ που μιλάνε μηχανικοί λέει ότι δεν θα ήταν υπερβολή, αλλά λέγαμε ότι και εμείς ως γραφείο αντέξαμε στην κρίση, επειδή υπήρχαν άνθρωποι που έρχονταν σε εμάς να τους ανακαινήσουμε κάτι που είχαν κληρονομήσει ή ένα κλειστό σπίτι της γιαγιάς στα Πατήσια ή στο Παγκράτη. Γίνεται και μια επενδυτική στροφή στις ανακαινήσεις, είναι αλήθεια, ναι. Αλλά πέρα από την προσωπική, στο προσωπικό όφελος μπορεί να έχει κάποιος που έχει ένα διαμέρισμα, υπάρχει και ο θόρυβος για τους γείτονες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και εκεί λοιπόν θα πρέπει να δείχνουν μια συνέστηση, ας πούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί για σκέψη τώρα.
1: Εγώ χτες είχε ένα θόρυβο από την ώρα που γύρισα μετά την εκπομπή. Που γύρισα στο σπίτι, που είμαι και στον έκτο έτσι και είναι, ναι. Έχουν μειωθεί. Είχε ένα θόρυβο, παιδιά, συνεχή. Τον οποίο δεν τον έχω ακούσει ποτέ ξανά. Δηλαδή, άλλο είναι το κομπρεσέρι, το τρυπάνο, το οποίο κάνει γκρ, σταματά. Ξανακάνει. Αυτό είχε ένα μόνιμο κομπρεσέρ, ασταμάτητα από το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι είναι. Σαν φαντάζομαι ένα τρυπάνι, μόνιμο. Να μην
0: σταματήσει.
1: Δεν ξέρω τι ήταν
0: να
1: αυτό.
0: Να βάζει ράφια,
1: ξέρω. Τι ράφια έβαζε.
0: Και τέλος το ρεπορτάζ που λέμε, υπάρχει ένα κόλπο εδώ ότι υπάρχουν οι άντρες μικρής κλίμακας που κάνεις μια ανακαίνιση, οι οποίες είναι μέχρι 25.000 και προσπαθούν να περιορίσουν το κόστος. Να φανεί το κόστος είναι κάτω από 25, ναι. Για να μην ζητηθεί άδεια μεγάλης κλίμακας.
1: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, ό,τι μπορεί να γλιτώσει ο καθένας.
0: Ό,τι μπορεί να κάνει.

0: Όλοι έχει περάσει τόση ώρα. 3,5 ώρες εκπομπή και δεν έχουμε πει τίποτα μουσικό. Δεν έχουμε πει τίποτα για τους Beatles σήμερα. Θα περάσει έτσι η μέρα. Λοιπόν, μουσικά η μέρα σήμερα έχει για μια κιθάρα και για ένα μπάσο, όντως. Στα σημερινά, λοιπόν, το 1944, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Jeff Beck, ένας σπουδαίος κιθαρίστας. Είχε αντικαταστήσει τον Eric Clapton, άλλο μεγάλο κιθαρίστα, στους Yardbirds, αλλά και ως όλο καλλιτέχνης. Κυκλοφόρησε πάρα πολλά άλμπουμ δικά του. Είχε φτιάσει και το Jeff Beck Group, το οποίο συμμετείχε ο Rod Stewart. Γενικότερα, είχε κάνει. Ήταν φοβερός κιθαρίστας, άφησε πραγματικά ιστορία πίσω του. Έφυγε το 2023 από βακτηριακή μενιγκίτιδα, αλλά σαν χτες, 23 Ιούνιου του 66, εκτός του ότι έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Παμαδρέου και τον θυμήθηκαν πολλές εκπομπές, πολλά κανάλια, πολλά site.
1: Ήταν και τα γενέθλια του Σιμίτη.
0: Ήταν και τα γενέθλια του.
1: Δηλαδή ο Ανδρέας Παμαδρέου έφυγε την ημέρα του γενεθλίου του Σιμίτη.
0: Ήταν φοβερό αυτό.
1: Ναι.
0: Ήταν φοβερό αυτό το, ναι, το timing σε εκείνο το Πασόκ. Σαν χτες λοιπόν, 23 έκτου του 66, οι Beatles είχαν ένα νούμερο ένα σύγκλασμα με το Paperback Writer και το Rain. Το κομμάτι αυτό είχε έναν ιδιαίτερο ήχο. Τι ήχο είχε? Αν το προσέξει κανείς, ακούγεται πάρα πολύ δυνατά σε σχέση με όλα τα άλλα τα κομμάτια των Beatles. Το μπάσο είχε πολύ, όχι απλά δυνατή, μεγάλη παρουσία μέσα στο κομμάτι. Είναι και πολύ δυνατό. Ορισμένες φορές ξεπερνάει και τα άλλα. Γιατί έγινε αυτό? Γιατί είχε ακούσει ένα δίσκο του Wilson Pickett, ο John Lennon, και το μπάσο ξεπέρναγε στο δίσκο τον ήχο των άλλων οργάνων και της, καλά, του drums όχι, αλλά και της κιθάρας και τα Hammonds και τα τέτοια. Και λέει στον ηχολήπτη, να σου πω, θέλω και εμείς εδώ πέρα να βάλεις ένα μπάσο, είναι πάρα πολύ δυνατό. Είχε και μια αγάπη μεγάλη στον Paul McCartney και έδινε ο ένας αέρα και άβαντα στον άλλον. Και έτσι λοιπόν το Paperback Writer, αυτό το μπάσο που ακούγεται, είναι παρεμβολή του John Lennon, γιατί σου λέει, ως πότε πια ο μπαστής σας είναι πίσω και δεν θα φαίνεται και δεν θα ακούγεται κιόλας, έτσι.
1: Και επειδή κάθε μέρα έχει και μια είδηση με τους Beatles, χθες γεννήθηκαν 4 καπιμπάρα. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ζωάκι το καπιμπάρα. Και τότε ήταν τα ονόματα των Beatles: John, Paul, George και Ringo. Τα 4 καπιμπάρα. 4 αρσενικά ήταν, βέβαια.
0: Για να μην χάνονται.
1: Για να μην χάνονται, ναι, για να μην χαθεί το είδος.

0: I can't take my mind.
1: Ήθελα να πω κάτι για τους λαγοκέφαλους, αλλά τώρα με το τραγούδι αυτό θα αλλάξω θέμα.
2: Γιατί?
1: Λοιπόν, όχι, δεν πάει.
2: Αυτός λέει και take my eyes off. Ο λαγοκέφαλος με τα δόντια παίζουν, δεν έχουν οπτική.
1: Θα πούμε λοιπόν ένα θέμα για το Μουντιάλ, την περίεργο. Μουντιάλ και styling. Λοιπόν, όσοι είσαστε παρατηρητικοί και βλέπετε Μουντιάλ αγώνες, θα έχετε δει ότι πολλοί ποδοσφαιριστές φοράνε ροζ παπούτσια. Δεν είναι κακή παρατήρηση αυτή, είναι παρατήρηση που έχει βάση, γιατί ήδη είχε ξεκινήσει από το προηγούμενο Μουντιάλ, όμως αυτό είναι μεγάλη τάση, τα ροζ παπούτσια. Ήδη τα φοράνε ομάδες όπως η Αργεντινή, η Γαλλία, η Νότια Κορέα, η Ιαπωνία και ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Δεν ξέρω αν φόρεσε χθες ροζ παπούτσια. Μεγάλες εταιρείες έχουν εγκαταλείψει τις πιο συντηρητικές επιλογές σε μαύρο και λευκό, έχουν επιλέξει έντονα και ζωηρά χρώματα για τις νέες σειρές και μάλιστα το ροζ είναι αυτό το οποίο κυριαρχεί. Η Adidas έχει το Solar Turbo, ενώ η Puma έχει το Poison Pink. Και άλλες εταιρείες έχουν βγάλει δικά τους μοντέλα. Γενικά λοιπόν, μια εταιρεία πρόβλεψης καταναλωτικών τάσεων είχε εκτιμήσει ότι το Electric Fuchsia θα είναι ένα από τα πιο κυρίαρχα χρώματα του καλοκαιριού του 26 γενικότερα. Έτσι λοιπόν οι εταιρείες προσαρμόστηκαν σε αυτή την τάση και δύο χρόνια πριν, οι έρευνες γίνονται για τις εταιρείες αθλητικές, δύο χρόνια πριν. Δεν είναι ότι τώρα τυχαία ξαφνικά ξύπνησαν να κάνουν ροζ παπούτσια. Είχαν σκεφτεί ότι το καλοκαίρι.
2: Μιλάμε για βιομηχανία ολόκληρη σε όλους τους
1: τομείς. Το καλοκαίρι φέτος θα έχει το ροζ, θα είναι στη μόδα. Έτσι λοιπόν φοράνε ροζ παπούτσια από τους ποδοσφαιριστές και για ένα ακόμα λόγο, ότι υπάρχει έντονη αντίθεση με το χορτάρι. Έτσι λοιπόν ξεχωρίζει πολύ εύκολα το παπούτσι και όταν ξέρω κλωτσάει την μπάλα και αυτά όλα και το ένα το τέτοιο. Είναι κάτι δηλαδή το οποίο βλέπω φωτογραφία τώρα που είναι όλοι οι παίκτες Εθνικής Γαλλίας είναι. Όλοι οι παίκτες είναι με ροζ παπούτσια. Εντάξει, είναι κακό.
2: Ωραίο είναι, πολύ ωραίο. Είναι ωραία αντίθεση. Ειδικά με το χορτάρι. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Contrast,
1: δεν κάνει. Ξέρω στο δρόμο αυτό πώς θα είναι τέτοιο παπούτσι. Βέβαια δεν μπορεί να φορέσει όπως και στον δρόμο.
2: Ναι, δεν φοράει για αυτά.
1: Με τις τάπες κάτω.
2: Σκοτώνεσαι.
1: Αν και είδα μια γνωστή φίρμα που έβγαλε παπούτσι τώρα το καλοκαίρι με τάπες κάτω.
2: Ναι,
1: εντάξει,
2: ναι.
1: Δεν είναι τόσο ψηλές.
2: Ναι, okay.
1: Δεν είναι τόσο ψηλές όσο το ποδόσφαιρο, αλλά έχει. Αν με πατάς κάνει.
2: Για να μην σκουντουφλάς.
1: Σα ακούνε, όχι.

0: την καλημέρα μας σε όλους πριν φύγουμε. Δόκτωρ Τόμι, Γιώργο, Λόκα, Βάσκια και Έλενα από το Λονδίνο που ξυπνήσαμε, λέει, σήμερα με φιλοδοξίες Αθήνας. 34 βαθμοί, υγρασία, σχεδόν καθόλου air conditioning, με αναπνοή, με δυσκολία. Στέλνω αγωνιστικούς χαιρετισμούς από το τροπικό βόρειο μέτωπο. Καλημέρα, γεια σας.
1: Εκεί ειδικά, ναι, Λονδίνο, Παρίσι έχουν μεγάλα ζητήματα.
0: Και χωρίς air conditioning, όμως, ναι. Λοιπόν, κλείνουμε φεύγοντας λοιπόν και εμείς να περάσουμε σε προωθητικά μηνύματα. Κάθε φορά που ακούγεται φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο. Όχι, έχει και ρεύμα. Κανονικά, με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα όπως θέλεις. Ρίξε μια ματιά στο φυσικοαέριο.gr ή κάλεσε στο 18 11 33.
1: Και αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν Internet Backup, μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείρισης στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας, για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο κοσμοτέ.gr / Magenta One Business και ανακάλυψε το.
0: Εμείς θα είμαστε πάλι αύριο πρωί-πρωί. Ακολουθεί η Ελένη Κολογοτρώνη 10 με 12 όπως κάθε μέρα στον Πέπερ 96,6. Καλή σας μέρα λοιπόν, πολλά φιλιά στα παιδιά.
1: Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σας.
2: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Λένι Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Πέπερ 96,6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper 96.6.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει Internet Backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία, με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
5: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
6: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
9: Η ώρα είναι 10. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι ήχος. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
10: Pepper Experience.
9: Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Βερολίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

Λοιπόν, εδώ πέρα, 12 λεπτά μετά τις 10. Καλημέρα σας, Peppers. Πώς είστε σήμερα, Τετάρτη, πόσο, 24 Ιουνίου. Πω, πάει ο Ιούνιος. Αυτό ήτανε. Όχι μόνο πέρασε, οριακά δεν μας προσπέρασε. Οριακό είναι αυτό, έτσι. Κάποιος έχει προσπεράσει. Peppers 96 και 6, καλημέρα σε όλους. Η Ελένη Κολοκοτρώνη μέχρι τις 12 στην παρέα σας, στα ραδιοφωνά σας, όταν λέμε ραδιόφωνο. Peppers 96 και 6, έχει παίξει και το Peppers Password. Και επειδή πραγματικά περνάει τόσο γρήγορο ο καιρός, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, διάβαζα χτες ένα απόσπασμα, μια φράση του φανταστικού Charlie Brown, ο οποίος έλεγε ότι αυτή η ζωή περνάει πάρα πολύ γρήγορα για μένα. Καλημέρα σε όλους, Massive Attack. Έχουν επηρεάσει με τον καλύτερο τρόπο τα καλοκαίρια μας.

0: 20 λεπτά μετά τις 10, Pepper 96 και 6. Εμείς εδώ πέρα αυτή τη στιγμή στην Αθήνα έχουμε 29 βαθμούς. Εξαιρετικό, θα έλεγα. Βέβαια, γύρω-γύρω και πιο μακριά, λίγο πιο μακριά στην Ευρώπη, δεν περνάνε πάρα πολύ καλά εκεί οι άνθρωποι. Η Washington Post περιγράφει τη Γαλλία ως περιοχή του πλανήτη με ακραία και ιστορική ζέστη την εβδομάδα που διανύουμε. Και η Βρετανία υποφέρει, αλλά η Γαλλία είναι στο νούμερο, όχι, βαθύ κόκκινο. Εν τω μεταξύ, άκουγα ότι οι Γάλλοι, επειδή δεν είναι εξοπλισμένοι όπως εμείς, δεν το είχαν συνηθίσει αυτό. Οπότε, αν εξαιρέσουμε, λέει, πολυκαταστήματα και μεγάλα εταιρείες, τα σπίτια, τα διαμερίσματα και τα μικρά καταστήματα δεν έχουν κλιματισμό. Και όπως ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά εδώ στην Αθήνα, ο καύσωνας χωρίς τεχνολογία δεν παλεύεται εύκολα. Pepper 96 και 6, ένα προθετικό μήνυμα. Για να παραγγείλεις πλέον ένα καφέ, κάνεις μελετάς προσφορές. Στο box δεν χρειάζεται να μελετήσεις τίποτα, γιατί μπορείς να συνδυάσεις πόντους, εκπτώσεις και προσφορές σε κάθε σου παραγγελία. Με κάθε λοιπόν παραγγελία, με ό,τι θέλεις, φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop, φαρμακείο, μπορείς να παραγγείλεις από το box, διότι πάρα πολύ απλά είναι το delivery που πάντα κερδίζει. Και όταν εμείς ακούμε όλα αυτά για τους καύσωνες στην Ευρώπη, απλά περιμένουμε τη σειρά μας.
1: Pepper 96 και 6. Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
3: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
5: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
4: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
6: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς, πού αλλού να πας?
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο.
8: GR και δήλωσε συμμετοχή.
9: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με Ζύμη.

0: κάθε στιγμή της ημέρας. Helm Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
1: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
2: Plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
3: Πλάς.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
10: Θα αφυδατώσω την επιδερμίδα μου? Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου? Είναι φιλικό προς το περιβάλλον? Αθρόλουτρο Έουμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά, ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
11: Μητέα.
12: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
14: Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια!
15: Ωραία! Και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι! Πού είσαι?
14: Έλα εδώ, δεξιά!
15: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι! Πού είσαι?
14: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
15: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο! Πού είσαι ρε παιδί μου?
14: Ναι ρε, τον πύργο! Όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο!
15: Άστο ρε παιδί μου, άστο! Τα λέμε στο επόμενο live!
16: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
17: Καλά, πώς θα ο γνώστης το δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
18: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
17: Τώρα.
18: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
19: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Η νέα στιγμή.

Λοιπόν, αυτό έχει ενδιαφέρον. Η φετινή Παγκόσμια Έκθεση Ευτυχίας κατέληξε σε ένα πολύ έτσι δυνατό συμπέρασμα. Οι περισσότεροι, λέει, οι άνθρωποι υποτιμούμε την καλοσύνη των αγνώστων. Όταν όμως οι ερευνητές μέτρησαν πραγματικές πράξεις βοήθειας, βρήκαν και κατέληξαν ότι οι άνθρωποι βοηθούν πολύ πολύ πιο συχνά από όσο πιστεύουμε. Άρα υπάρχει ελπίδα. P96 και 6, Fly Me to the Moon. Μέχρι να φτιάξουν εδώ τα πράγματα.

0: Wicked Game. Αυτά είναι και τα πιο επικίνδυνα παιχνίδια. Peppers, παγίδες είναι αυτά τα παιχνίδια. Μελόντον Γκράμαρ, Pepper 96, καλημέρα σας και πάλι. Το να μιλάς με μια ψηφιακή βοηθό, επειδή μας έτυχε πάρα πολύ πρόσφατα. Εντάξει, δεν είναι και το πιο ωραίο πράγμα που μπορεί να σου συμβεί μες την ημέρα σου. 8 στις 10 φορές θα εκνευριστείς. Μπορεί να λέω και λίγο. Κάνουν λάθη, να το έχουμε έτσι στο μυαλό μας αυτό. Κάνουν πολύ σοβαρά λάθη. Και όταν μιλάς με μια ψηφιακή βοηθό, η αλήθεια είναι ότι εντάξει. Δεν αισθάνεσαι και ο πιο έξυπνος άνθρωπος στον πλανήτη. Λες τώρα τι κάνω. Pepper 96 και 6 έχουν μπει στη ζωή μας όμως. Ένα προθετικό μήνυμα, το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ με ιστορία 80 χρόνων, με τρεις πιστοποιημένες σχολές, ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών, με μια σειρά προσωπικότητων από τον ακαδημαϊκό χώρο σταθερά δίπλα στους φοιτητές. Στεγάζεται σε νέες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας, υποκράτου τους 33, killgreece.gr για να μην έχετε καμία απορία. Και η αλήθεια είναι ότι ο Λένη θα μας σώσει, Peppers. Αυτό το Pepper Experience, μάλλον γενικά το Pepper Experience, έχει γίνει πλέον αποθυμένο. Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Λένη Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Pepper 96.6.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια εγκεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr Υποκράτους 33.
3: Φίλες και φίλοι.
4: Μα είμαστε δύο.
3: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
5: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
9: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
10: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κυλίνδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
11: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Ζέστη.

0: Χρησιμοποιώντας υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
3: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
2: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
4: για την τέλεια. Μα στοιχωτή υφή.
2: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
5: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
2: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
6: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
2: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
3: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
2: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
7: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
8: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
7: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
9: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
10: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.
11: Baby, here I stand. Hello, I'm Siebert Hoyam. You're listening to Pepper 96.6.

Λοιπόν, σήμερα Τετάρτη 24 Ιουνίου, ο Μέση έχει γενέθλια. 38 γίνεται, γεννημένος το 1987. Εντάξει, πολλές ιστορίες γύρω από αυτό το όνομα. Πλέον είναι θρίλωρος ο Μέση, το συζητάμε. Όταν σε ξέρουν και άτομα τα οποία δεν ξέρουν καν για το ποδόσφαιρο, πάνε να πει ότι έχεις περάσει στην ιστορία. Το πρώτο του συμβόλαιο, η ιστορία είναι πάρα πολύ γνωστή. Αν τη θυμάστε, ο αθλητικός διευθυντής της Μπαρσελόνα, για να μην τον χάσει, έγραψε μία πρόχειρη συμφωνία σε μία χαρτοπετσέτα, σε ένα εστιατόριο της Βαρκελόνης. Χρόνια αργότερα η χαρτοπετσέτα αυτή δημοπρατήθηκε για 1 εκατομμύριο δολάρια. Σήμερα η περιουσία του Μέση εκτιμάται περίπου στα 1,1 δις δολάρια. Καλημέρα σε όλους, Pepe 96 και 6.

Ο Economist έκανε τη λίστα με τις καλύτερες σειρές για το 2026, μέχρι στιγμής δηλαδή. Μέσα στη λίστα λοιπόν είναι το The Studio, πάρα πολύ καλή ήταν. Το The Pit, αν αντέχετε να το δείτε. Για το 2026, μέχρι στιγμής δηλαδή. Μέσα στη λίστα λοιπόν είναι το The Studio, πάρα πολύ καλή ήταν. Το The Pit, αν αντέχετε να το δείτε. Είναι και το Love Story, το είδαμε οι περισσότεροι. Η ζωή,

0: Είναι 24 λεπτά μετά τις 11, ακριβώς, Peppers, στις 12, σαν τη σταχτοπούτα, το καινούριο Pepper Password.
1: Pepper, 96.6.
2: Αρχίζει!
3: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
2: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
3: Πού δηλαδή?
2: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
4: Το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
5: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
6: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
7: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
8: Ναι, πάμε.
9: Πού θα πάμε?
10: Κρήτη.
8: Μήλο.
7: Κρήτη λέω κι εγώ.
8: Μήλο.
10: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
7: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
8: Ναι.
10: Πάει το ταμείο.
7: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
9: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
8: Κι εγώ.
11: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
12: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
13: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
14: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
13: Και όταν φεύγεις.
14: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
15: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
16: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
17: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Μια έκρηξη.
19: Έκρηξη. Πότε καλέ.
18: Ήταν η αφορμή για να ξεκινήσουν όλα.
2: Έκρηξη τα καπή. Σκοτώνονται 70 γέρι.
3: Δηλαδή 40 χρονών και τέτοια.
18: Άσε.

0: παρουσίασε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
1: Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ποιος ευθύνεται για την έκρηξη.
2: Ποιος?
0: Έρχεται για να κάνει...
3: Παμ!
0: Μια ταινία του Αθανάσιου Τόμι Σκλάβου.
2: Είμαι τόσο excited, πότε ξεκινάμε?
0: Η μεγάλη σφαγή των Β' Καπιαλίμου. Στους κινηματογράφους από την Tanwir.
4: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
5: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
4: Τρελόσερι.
6: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
8: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
7: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
9: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?

Happy together, Pepper 96 και 6. Μπορεί, λέει, να καταλάβεις από την πρώτη στιγμή αν θες να γνωρίσεις έναν άνθρωπο και να είσαι έτσι happy together. Δεν μπορείς όμως να ξέρεις από την πρώτη στιγμή αν είναι έτσι ένας πολύ μεγάλος έρωτας για σένα. Όσο ρομαντικός άνθρωπος κι αν είσαι, αυτό, λέει, θέλει πάρα πολλά χρόνια για να το καταλάβεις. Αλλά από την πρώτη στιγμή μπορείς, ας πούμε, να πεις You do something to me. Pepper 96 και 6, καλημέρα.

0: Λοιπόν, σήμερα 24 Ιουνίου, 17 Ιουλίου, το πρωινό Pepper, Θοδωρής Μαμβακάρης, Τάκης Γιαννούτσος θα κάνουν την κλήρωση για το Pepper Experience. Λένι Κράβιτς στο Βερολίνο, 4 ημέρες, 2 άτομα. Το Βερολίνο επίσης έχει φανταστικά γλυκά, φανταστικά βιβλιοπολία για τις βόλτες σας. Βασικά, Λένι Κράβιτς έχει, τι σας λέω τώρα για τη βιβλιοπολία. Ακριβώς στις 12 το καινούριο Pepper Password, ξέρετε πάρα πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε. Να πούμε για το Πανεπιστήμιο Κιλ, ένα προωθητικό μήνυμα. Είναι το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Υπέβαλε προς πιστοποίηση 5 νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών κάτω από τη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διοίκηση Επιχειρήσεων και Μάρκετινγκ, Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία, Δημοτική Εκπαίδευση, Φιλοσοφία, Πολιτική και Οικονομία. Τα προγράμματα σπουδών έχουν υποβληθεί προς πιστοποίηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης και κατόπιν έγκρισης θα ξεκινήσουν στο νέο ακαδημαϊκό έτος 2026-27. Kilgreece.gr για να μάθετε, να τα μάθετε όλα. Η Ελένη Κολοκοτρώνη φεύγει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα που μας κρατήσατε. Να είστε καλά, Peppers. Συνεχίζει η Βαρβάρα Σαββίδη μέχρι τις 2. Ακριβώς στις 12 το καινούριο Pepper Password. Καλή συνέχεια.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Λένι Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Λένι Κράβιτς live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα έως Κυριακή. Στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96.6.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια εγκεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
4: Αρχίζει!
5: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα ποπκόρν!
4: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
5: Πού δηλαδή?
4: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό!
6: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
8: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπαρμπικιού. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
9: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
12: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων, το Κάρλο Γκολντόνι, επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
13: Τρουφαλντίνο
12: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
14: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
15: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
2: Pepper 96 και 6.

0: Η ώρα είναι 12. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι... σήμα. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Βερολίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

Μιας και πήγαμε στην Βρετανία με τη Λόλα Γιάνγκ, διαβάζω τα μηνύματα που στέλνετε εσείς που μας ακούτε από Λονδίνο με πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες, 34 βαθμούς, μάλλον και λίγο πιο ψηλές από αυτές που έχουμε εμείς εδώ στην Αθήνα. Και στη Γαλλία βλέπω απίστευτος καύσωνας με πολύ μεγάλα προβλήματα. Στη Βρετάνη, από ό,τι διαβάζω, είναι αυτές οι επιπτώσεις μάλλον της κλιματικής κρίσης. Σε κάθε περίπτωση, εμείς εδώ σας δροσίζουμε με τις μουσικές μας. Pepper 96 και 6 τα ραδιοφωνά σας. Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας. Μέχρι τα ραλόγια να δείξουν 2 και πάμε να συνεχίσουμε με καλέξικο.

Αυτή η τόσο ωραία εκδοχή των Ιμάμ Μπαλντί στο «Πόσο λυπάμαι» τη Σοφία Βέμπομ. Το ακούσαμε και τη φωνή τη βέβαια εδώ. Ένα βαλσάκι του 1938, παρακαλώ. Θα κλείσει έναν αιώνα αν είναι από αυτά τα κομμάτια που παραμένουν κλασικά. Είστε στο Πέπερ 96 και 6. Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σα, όπω κάθε μεσημέρι, 12 με 2. Και για πάμε να περάσουμε σε ένα προωθητικό μήνυμα. Δώστε λίγο προσοχή, γιατί έρχεται κάτι μεγάλο από την Νόβα που θα αλλάξει τα δεδομένα. Μία νέα πρότασμα. Δώστε λίγο προσοχή, γιατί έρχεται κάτι μεγάλο από την Νόβα που θα αλλάξει τα δεδομένα. Μία νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά μας πιο απλή και πιο εύκολη. Έρχεται.

0: 27 Ιουνίου. Από τις 2 μέχρι τις 6 το απόγευμα, ο Pepper 96.6 και ο Λευτέρης Κεφαλάς εκπέμπουν ζωντανά από το Salty Wave Beach Bar στο Σχοινιά. Όλη την εβδομάδα, οι εκπομπές του Pepper 96.6 σας δίνουν την ευκαιρία να βρεθείτε εκεί.
1: Pepper 96.6.
0: Χορηγός ΔΕΗ.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
6: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας Lifon της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
7: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
8: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
9: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
10: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
11: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.

0: κόσμημα. Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
2: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Hondo Center.
4: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκαζιερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
5: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
4: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
6: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
1: Τώρα, 1+1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Nirvana, endless χαρτί κουζίνας με 1+1 και πολλές ακόμη προσφορές σε

0: Εδώ είναι 96 και 6 τα ραδιοφωνά σας. Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας. Μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 2. Θέλω να σας πω για το ότι συνεχίζεται για λίγες μέρες ακόμη η έκθεση Tilda Swinton Ongoing μέχρι και τις 28 Ιουνίου. Να ξέρετε ότι κάθε Παρασκευή και Σάββατο ειδικά σχεδιασμένες περιηγήσεις εκεί στο Onassis Radio που πραγματοποιείται η έκθεση φωτίζουν τα έργα, τις ιστορίες, τις δημιουργικές συναντήσεις που κρύβονται από πίσω τους. Θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και θα κλείσετε τη θέση σας στο onassis.org. Περνάμε σε ένα προθετικό μήνυμα από την Nova, η οποία θέλει λίγο την προσοχή σας, γιατί έρχεται κάτι μεγάλο που θα αλλάξει τα δεδομένα, μια νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά μας πιο απλή και πιο εύκολη. Έρχεται το Nova More. Δεν θα πούμε τώρα περισσότερα, αλλά μόλις το ανακαλύψετε εσείς θα, εντάξει, θα εντυπωσιαστείτε. Πάμε σιγά σιγά προς τη μία με Billie Eilish και James, και σε λίγο θέλω να σας πω περισσότερα για το Pepper Experience που έχουμε αυτή τη φορά στο Pepper 96 και 6.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Lenny Kravitz έχει στυλ. Και ο Pepper 96 και 6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96 και 6.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
5: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Sinora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
6: Plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
7: Plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
9: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
10: Μαρ'

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
9: Φουλ και λίγα λες.
8: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
9: Εγγύηση? Τι μου λες?
8: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
9: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
8: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Να δω.

0: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
1: Καλά, πώς θα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
2: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
1: Τώρα!
2: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
3: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στιγμή.

0: Χρηματιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

Τα πέρα 96 και 6 στα ραδιοφωνά σας. Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας, όπως κάθε μεσημέρι 12 με 2. Διαβάζω το σημερινό άρθρο του Νίκου Βατόπουλου με αφορμή το καφενείο Η Μουριά στα Εξάρχεια, από τα παλιότερα, αν όχι και το παλιότερο καφενείο της πόλης που έχει διατηρηθεί έως σήμερα, όμως απειλείται από ό,τι φαίνεται με κλείσιμο. Γράφει λοιπόν: μια πόλη, τι πόλη θα ήταν χωρίς τα ιστορικά καφέ, τα ιστορικά ξενοδοχεία, τα ιστορικά σινεμά και θέατρα, εστιατόρια, τα κτίρια που βιογραφούν τα ίχνη των ανθρώπων. Και η αλήθεια είναι ότι αυτά συνήθως τα θαυμάζουμε όταν πηγαίνουμε ταξίδι στο εξωτερικό, σε άλλες πόλεις που κάπως κρατάνε την ιστορία τους. Εδώ δυσκολευόμαστε πάρα πολύ, η αλήθεια είναι.

0: Υπέροχοι The Stranglers, εδώ στην αέρα του Παπέρ 96 και 6. Βαρβάρα Σαββίδη μαζί σας μέχρι τα ραλόγια να δείξουν δύο. Και θέλω τώρα να σας πω για το Pepper Experience που έχουμε αυτές τις μέρες. Και στέλνουμε ένα τυχερό ή μια τυχερή από εσάς στο Βερολίνο για να δείτε live Lenny Kravitz στην Uber Arena. Ένα τετραήμερο για δύο άτομα με την υπογραφή του Vlasopoulos Travel. Τα πάντα πληρωμένα από εμάς. Εσείς δεν έχετε να κάνετε τίποτε παρά μόνο να ακούτε καθημερινά το Pepper Password στον αέρα του Pepper. Παίζει από Δευτέρα έως Κυριακή από τις 6 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, ανά δύο ώρες το ακριβώς της ώρας, δηλαδή 6, 8, 10, 12, 2 το μεσημέρι, 4 και 6 το απόγευμα. Με το που το ακούτε, το καταχωρείτε στη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε στο site μας και με αυτόν τον τρόπο μπαίνετε αυτομάτως στην κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί 17 Ιουλίου στο πρωινό Pepper με το Θοδωρή Βαμβακάρη και τα Κενούτσο που ακούτε κάθε πρωί 6 με 10. Όσες περισσότερες οι συμμετοχές σας, τόσες περισσότερες πιθανότητες να κερδίσετε. Περνάμε σε ένα προθετικό μήνυμα από την Nova, η οποία φέρνει κάτι μεγάλο που θα αλλάξει τα δεδομένα, μια νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά μας πιο απλή και εύκολη. Έρχεται το Nova More. Δεν θα πούμε περισσότερα τώρα, μόλις το ανακαλύψετε. Σε λίγο έρχονται Tame Impala, Verve και πολλά ακόμη εδώ στο Pepper.
1: Pepper 96.6.
2: Κάθε Σαββατοκυριακό ο Pepper 96.6 αλλάζει θέα. Το Pepper Van παρκάρει στο Salty Wave Beach Bar στην παραλία του Σχοινιά, στο Μαραθώνα, και το καλοκαίρι ακούγεται αλλιώς. Το καλοκαίρι είναι Salt and Pepper. Το Σάββατο 27 Ιουνίου από τις 2 μέχρι τις 6 το απόγευμα, ο Pepper 96.6 και ο Λευτέρης Κεφαλάς εκπέμπουν ζωντανά από το Salty Wave Beach Bar στο Σχοινιά. Όλη την εβδομάδα οι εκπομπές του Pepper 96.6 σας δίνουν την ευκαιρία να βρεθείτε εκεί.
1: Pepper 96.6.
2: Χορηγός ΔΕΗ.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Υποκράτους 33.
4: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design, τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Belmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
5: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
6: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία.

0: έχει για όλους.
1: Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
2: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
1: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
3: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
4: Άρα συμφωνούμε για full time.
3: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
6: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Νεόλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά, ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
9: Add some Lana Del Rey to your life.

0: Αυτός είναι ο ρυθμός, αυτή είναι η αίσθηση που κρατάμε και τα Σαββατοκύριακα, όπου ο Pepper 96 και 6 παίρνει το βανάκι του, να ξέρετε, και παρκάρει εκεί στο Salty Wave Beach Bar στην παραλία του Σχοινιά, στο Μαραθώνα, γιατί το καλοκαίρι είναι Salt and Pepper. Αυτό το Σάββατο λοιπόν, 27 Ιουνίου, από τις 2 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα, ο Pepper 96 και 6 θα βρίσκεται εκεί με το Λευτέρη Κεφαλά, που θα εκπέμπει ζωντανά από το Salty Wave Beach Bar στο Σχοινιά. Στο site μας pepper96.gr βρίσκεται τη φόρμα συμμετοχής, την οποία συμπληρώνετε για να διεκδικήσετε την ευκαιρία να βρεθείτε κι εσείς στο Salt and Pepper. Παίρναμε σε ένα προθετικό μήνυμα από την Nova, όπου αν είσαι συνδρομητής έχεις μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν, χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Ένα exclusive Nova deal για λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπες τώρα στο Παντού App, συνδέσου ως Nova χρήστης και πάρε το deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Και από τη Βαρβάρα Σαββίδη, που ήταν μαζί σας όπως κάθε μεσημέρι από τις 12 ως τις 2. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Τετάρτης. Μένετε εδώ γιατί ακολουθεί ο Λευτέρης Κεφαλάς και εμείς τα λέμε ξανά αύριο Πέμπτη στις 12. Για χαρά.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Λένι Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96.6.
3: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
7: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Έλα, πού είσαι?
9: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
8: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
9: Έλα, εδώ, δεξιά.
8: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
9: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
8: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
9: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
8: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
10: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
11: Δεν είναι ένα ακόμα μουσικό φεστιβάλ, είναι το καλοκαιρινό ραντεβού της πόλης. Στέγη Live from the Park. Η Στέγη βάζει ξανά μουσική στο πεδίο του Άρεως. Από τις 12 έως τις 28 Ιουνίου, καθημερινά 7 με 11, με ελεύθερη είσοδο. Περισσότεροι από 60 DJs, παραγωγή και μουσική, live sets, workshops και ένα booth γεμάτο ενέργεια. Περισσότερα στο onassis.org, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής.
12: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο, σε όλη την Αττική εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.

0: Όντως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μικρήναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
2: People have repower. People have repower.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
6: Τρουφαλντίνο
5: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.

0: Η ώρα είναι 2. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι ταξίδι. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Βερολίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

νοτιάς, άπνοια, λίγο παραπάνω ζέστη στην πόλη και στο βάθος μας, εκεί στο μυαλό μας, ότι αυτή η περίοδος είναι φάση μακροβούτη μεταφορικό, όπου θα βγούμε για ανάσα αφού τελειώσουν δουλειές, αφού τελειώσουν υποχρεώσεις για τη σεζόν. Με το ματοκιάλι ενδεχομένως κοιτάμε αυτές τις ημερομηνίες που ξεκινούν διακοπές μας, long weekends, μονοήμερες. Ωστότε όμως, μια τέτοια παραλιάτη προσομοίωση σας χαρίζει ο Pepper. Και αυτό το Σάββατο, μεσημερό απόγευμα, στο Σχοινιά, σε πεπερικό Salt and Pepper Gathering, στο Salty Wave Beach Bar, εκεί στο Σχοινιά, στο Μαραθώνα. Βουτιές μαζί, δροσιστικά ποτά μαζί, σε live εκπομπή και μουσικές από εκεί. Ο Λευτέρης Κεφαλάς, ο Ομιλών, και εσείς, για να είστε στην παρέα μας, διπλές προσκλήσεις εδώ και τώρα στο site μας. Μπαίνετε εκεί, βρίσκετε τη φόρμα συμμετοχής. Στερεμσής, good job, Νίκη. Έρχονται εδώ στον Pepper μαζί, μέχρι και τις 4. Καλησπέρα.

Mm-hmm.

0: Good job, Νίκη, εδώ στον Pepper. Εξαιρετικό good job. Άνευ, Νίκη, τώρα. Έκαναν και με το παραπάνω το super φρέσκο και ταλαντούχο τραγουδιστικό δίδυμο χτες. Καντέ και Ντιμιρίζου χθες βράδυ στο stage του Pepper Church Session μας. Μπείτε στα Instagramικά stories του Pepper για να πάρετε μια γεύση από το χθεσινό Pepper Church Session, να δείτε τι ωραία και τι ωραίες μουσικές ακούστηκαν. Επίσης τώρα, good job και με το παραπάνω, θα κάνει η Vodafone αν η οθόνη του κινητού σου πέσει και γίνει θρύψαλα. Το μήνυμα προθετικό και η Vodafone έχει τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα, αξιόπιστα, ακόμη και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι, το γραφείο σου και βασικά με 12-μήνη εγγύηση για ακόμη μεγαλύτερη σιγουριά. Vodafone.gr ή στα καταστήματα Vodafone, εκεί παίρνετε όλη την πληροφορία. Μείνετε, έχω να σας δώσω μέχρι και τις 4 διπλά εισιτήρια ακτοπλοϊκά για αιγαιοπελαγίτικους προορισμούς. Λευτέρης Κεφαλάς στην παρέα σας εδώ στον Pepper μέχρι και τις 4. Καλησπέρα.
1: Pepper 96 και 6.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Ιδέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι.
7: Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali. Και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου.

0: που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
1: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
2: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
5: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
4: Έχουν βάλει και καύσιμα.
5: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
6: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: κίνηση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review. Να δω.

0: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center. Add some Amy Winehouse.

0: μπασκετμπολίστας ήταν ο Ντάμιανο Ντάβιτ που μόλις έπαιξε εδώ στον Pepper. Το γνωρίσαμε ως frontman των indie pop Maneskin. Σας ταξιδέψαμε στην Ισπανία με το Pepper Experience πέρυσι να τον απολαύσετε live το next summer του τώρα που μόλις έπαιξε, για τις προσδοκίες που έχουμε πάντα για τα καλοκαίρια μας. Μια προσδοκία τώρα με πραγματικό νόημα είναι αυτή μέσα στα καλοκαίρια μας, εντός σπιτιού μας, η θερμοκρασία να είναι τέτοια που να νιώθουμε άνετα και δροσερά. Το μήνυμα προθετικό, και κρατήστε ότι με τα κλιματιστικά Midea από τη νούμερο 1 κατασκευάστρια εταιρεία οικιακών κλιματιστικών inverter, απολαμβάνεις ιδανικές συνθήκες δροσιάς, προηγμένη τεχνολογία και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40% χάρη στον αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης AI EcoMaster, για να απολαμβάνεις κάθε στιγμή ακριβώς όπως τη θέλεις. Και μέσω της εφαρμογής τώρα Midea Smart Home μπορείς να ελέγξεις το κλιματιστικό σου από κινητό ή tablet όπου και αν βρίσκεσαι το καλοκαίρι. Γιατί όταν οι συνθήκες είναι ιδανικές, τότε αισθάνεσαι πραγματικά σπίτι. Και με 10 χρόνια εγγύηση, παρακαλώ, Midea, αισθάνεσαι σπίτι. Τα κλιματιστικά, τα οικιακά κλιματιστικά Midea, διατίθεται από την εταιρεία FG Europe ΑΕ, όμιλος Φιντάκη. Λευτέρης Κεφαλάς στην παρέα σας εδώ στον Pepper, μέχρι και τις 4. Καλησπέρα.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Λένι Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96.6.
3: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
5: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
6: Διεθνείς Jazz Leaders. Στην ίδια σκηνή, ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός ντράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. More.com. Artinfo.gr.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
8: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
7: Γιατί?

0: anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
0: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
5: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
4: Και όταν φεύγεις.
5: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο του Νικιώτη.
6: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
7: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μικρήναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια του Νταβίντου Κλές από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
10: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
11: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
12: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.
13: Είμαι ο Παν Παν και ακούτε Pepper 96 και 6.

0: έτσι.
1: Να τραγουδάτε με την ψυχή σας όποτε το νιώθετε, όπως ακριβώς μας παροτρύνουν και οι τράβες εδώ στον Pepper, λίγο μετά 3-3. Καλησπέρα από τον Λευτέρη Κεφαλά. Και βέβαια να φεύγετε για break από δουλειές και υποχρεώσεις όποτε το νιώθετε. Επίσης, αυτή είναι δική μου παρότρινση. Εγώ τώρα θα σας βοηθήσω στην απόφασή σας αυτή, γιατί έχω να σας δώσω διπλά εισιτήρια προς οποιονδήποτε αιγαιοπελαγίτικο νησιωτικό προορισμό από τον Pepper, που βέβαια εξυπηρετεί η SeaJets. Ταξίδια ταχύτατα και άνετα με την SeaJets σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων. Δίνω ιδέες, απλά σαλπάρεις με τα ταχύπλωα της SeaJets με πρωινά ή μεσημεριανά δρομολόγια, καθημερινά από Ραφίνα προς Κυκλάδες, με μόλις 24.50 για Άνδρο σε μία ώρα, μόλις 28.70 για Τίνο σε δύο ώρες, και μπορείς να πάρεις μαζί σου και το αυτοκίνητό σου. Κερδίζετε τώρα τα διπλά εισιτήρια που σας υποσχέθηκα από τον Pepper, στέλνοντας το ονοματεπώνυμό σας στο Viber. Σημειώστε 6973-966-966. Κρατήστε ότι εξαιρούνται οι ημερομηνίες 9 με 24 Αυγούστου. Καλές αποδράσεις φυσικά από τον Pepper. Και κλήρωση νικητών θα κάνουμε εκεί στις 4 στο τέλος της εκπομπής. Πάντα εδώ στον Pepper.

0: Αυτό είναι το coming of age soundtrack μιας ολόκληρης γενιάς της Generation X μέσα από την ταινία The Breakfast Club, Don't You Forget About Me, οι Simple Minds εδώ στον Pepper 96.6 και φυσικά η παλιότερη ηχή πάρα πολύ οικία στα αυτιά σας. Λευτέρης Κεφαλάς στην παρέα σας μέχρι και τις 4 και με το ακόλουθο προωθητικό μήνυμα κρατήστε ότι το Vodafone Business είναι το δίκτυο ασφάλειας της επιχείρησής σου από ψηφιακές απειλές, hacker και ιούς. Γιατί το Vodafone Business σου δίνει υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Περισσότερα στο vodafone.gr / business. Έρχεται Amy Bronski Beat αλλά και Στερεονόβα εδώ στον Pepper.
1: Pepper 96.6.
2: Κάθε Σαββατοκυριακό ο Pepper 96.6 αλλάζει θέα. Το Pepper Van παρκάρει στο Salty Wave Beach Bar στην παραλία του Σχοινιά, στο Μαραθώνα και το καλοκαίρι ακούγεται αλλιώς. Το καλοκαίρι είναι Salt and Pepper. Το Σάββατο 27 Ιουνίου από τις 2 μέχρι τις 6 το απόγευμα ο Pepper 96.6 και ο Λευτέρης Κεφαλάς εκπέμπουν ζωντανά από το Salty Wave Beach Bar στο Σχοινιά. Όλη την εβδομάδα οι εκπομπές του Pepper 96.6 σας δίνουν την ευκαιρία να βρεθείτε εκεί.
1: Pepper 96.6.
2: Χορηγός ΔΕΗ.
3: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
4: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
5: Ναι, πάμε.
6: Πού θα πάμε?
7: Κρήτη.
5: Μήλο.
4: Κρήτη λέω κι εγώ.
5: Μήλο.
7: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
4: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
5: Ναι.
7: Πάει το ταμείο.
4: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
5: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
8: Κι εγώ.
9: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
10: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια.

0: sportsradio.gr. Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
2: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
3: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
4: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
5: Τρουφαλντίνο
4: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
3: Τώρα, ένα συν ένα και στο eFood Market. Βρες παγωτά Nirvana, endless χαρτί κουζίνας με ένα συν ένα και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα. Add some Florence to your...

0: μουσικοκριτική των New York Times έχουν γράψει για αυτό το Glide που μόλις έπαιξα εδώ στο Pepper, ότι είναι σαν το ιδανικό ταξιδιάρικο soundtrack σε pool party σε ένα πάρα πολύ eclectic boutique ξενοδοχείο. Λευτέρης Κεφαλάς στην παρέα σας. Λίγο πριν φύγω θέλω να σας πω ότι το τρέχον Pepper Experience έχει προορισμό το Βερολίνο, και όχι μόνο αυτό, έχει προορισμό και τον superstar Lenny Kravitz. Ένας Pepper ανάμεσά σας, με το αγαπημένο του πρόσωπο, 4 ημέρες στο Βερολίνο για Lenny και πεπερικές εμπειρίες ήδη σεταρισμένες από τον Pepper, με όλα τα έξοδα πληρωμένα από εμάς. Δηλώνετε συμμετοχή στο site μας προαπαιτούμενο στη φόρμα συμμετοχή στο Pepper Password, το γνωρίζετε πια. Ακούτε ένα διαφορετικό ανά 2 ώρες στον αέρα του Pepper και το συμπληρώνετε στη φόρμα. Θυμίζω ότι μπορείτε να έχετε πολλαπλές συμμετοχές, άρα περισσότερες πιθανότητες στην κλήρωση. Νέο Pepper Password τώρα θα το ακούσετε σε πολύ πολύ λίγο, ακριβώς στις 4, και γενικά κρατήστε ότι ακούτε Pepper Password Δευτέρα με Κυριακή 6 το πρωί, 8, 10, 12 μεσημέρι, 2, 4, 6 το απόγευμα. Λευτέρης Κεφαλάς, όπως είπα, έφυγα, έρχεται Κοσμάς Δεβελέγκα στην παρέα σας εδώ στον Pepper. Καλό απόγευμα σε όλους.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Lenny Kravitz έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96 και 6.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
4: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
5: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
4: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
6: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
5: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες.
7: Θες.
3: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
8: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
9: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην Οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
10: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalite High.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
3: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
4: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
3: Έχουν βάλει και καύσιμα.
4: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
5: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίδα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
8: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
9: Ο Μάδρε Καραμούζα,
8: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
10: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
12: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
11: Ω, κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
12: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
11: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
13: Είσαι ξύπνιος.
14: Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safeguards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η ώρα είναι 4. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι σκηνή. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Βερολίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

σαν καλοκαιρινό αέρα εκεί, Birds of a Feather από την Billie Eilish, το μεγαλύτερο ταλέντο της γενιάς της σίγουρα, που φέτος θα κλείσει τα 25, μεγαλώνει και η Billie, όπως όλοι μας. Είμαστε εδώ παρέα αυτό το καλοκαιρινό απόγευμα της Τετάρτης, στην καρδιά της εβδομάδας, ο Πέπερ είναι παρέα σας και σας θυμίζω ότι το Σαββατοκύριακο δεν είναι καθόλου μακριά, έρχεται λοιπόν ένα ακόμα live πρόγραμμα από τον Pepper 96 και 6 στο σκηνιά στο Μαραθώνα, στο Salty Wave Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι Salt and Pepper με το van του Pepper. Σάββατο 27 Ιουνίου, 2 με 6 το απόγευμα, ο Pepper και ο Λευτέρης Κεφαλάς εκπέμπουν ζωντανά από το Salty Wave Beach Bar στο σκηνιά. Και θέλετε να βρεθείτε εκεί παρέα μας, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής που υπάρχει στο website μας pepper966.gr. Οι κληρώσεις γίνονται καθημερινά μετά την εκπομπή. Εδώ είμαστε εκεί παρέα και σήμερα. Ο Κοσμάς, The Velengas κοντά σας μέχρι τις 6 και ο Μόμπι τώρα.

0: Τους Every Song από τους Red Hot Chili Peppers. Και τι ξεχωριστό μπορεί να σου συμβεί αυτό το καλοκαίρι? Μήπως ένα ταξίδι στο Βερολίνο? Είναι μοναδική εμπειρία και δεν είναι μόνο το live του Lenny Kravitz 27 Ιουλίου στην Uber Arena που σας στέλνουμε, αλλά και βόλτα με αερόστατο πάνω από την πόλη και εισιτήρια για τα 6 μουσεία του νησιού των μουσείων, φυσικά στο Βερολίνο, από τον Pepper και τον Vlasopoulos Travel. Λοιπόν, αν έχετε σημείο στο Pepper Password και να το κάνετε αυτό 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα, να συμπληρώσετε μετά τη φόρμα συμμετοχής για να βρεθείτε στην κλήρωση που θα γίνει 6 με 10 την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο πρωινό Pepper με τους Θοδωρή Βαμβακάρη και Τάκη Γιαννούτσο. Πάμε και σε ένα προθυκό μήνυμα από τα Lidl, που θα βρείτε μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα, και επειδή είναι τόσο σίγουροι γι' αυτά, σας δίνουν και full εγγύηση. Αν δεν είναι 100% ευχαριστημένοι, τα Lidl σας επιστρέφουν την αξία τους. Στο full Lidl, όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει. Λοιπόν, σας θυμίζω το Viber μας για τα μηνύματά σας. Μπορείτε να μας στείλετε text, αλλά και ήχο, εικόνα, βίντεο, ό,τι θέλετε, στο Viber μας 6973-966-966.
1: Pepper 96 και 6.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
4: Φωτογράφηση.
3: Γιατί?
4: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
3: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
4: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
5: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design, τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Belmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
6: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
7: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
8: Έλα, πού είσαι?
9: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
8: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
9: Έλα, εδώ, δεξιά.
8: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
9: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
8: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
9: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
8: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
10: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
11: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
1: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
0: Για μένα?
1: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
0: Ε, τότε δε στο πουλ.
1: Στην πόλη. Αποκλείεται.
2: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
1: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στον Κακοκτέιλς. Οι πιο φρέσκες ασιατικές

0: Lost My Soul. Αυτός είναι ο χαρακτηριστικός ήχος του George Gaudí. Ζέστη εκεί έξω, δροσιστικός ήχος στο ραδιόφωνο. Πάμε και σε ένα προθετικό μήνυμα. Η φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, που διεξάγεται σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά, μπαίνει σε κρίσιμο σημείο, καθώς ολοκληρώνει τη δράση στους τρεις πρώτους ομίλους. Στον πρώτο όμιλο, Νότια Αφρική αντιμετωπίζει την Νότια Κορέα και η Τσεχία το Μεξικό, με τα εισιτήρια της πρόκρισης να κρίνονται μέχρι το τελευταίο λεπτό. Στο δεύτερο όμιλο, Ελβετία και Καναδάς συγκρούνται σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα παιχνίδια της ημέρας, ενώ η Βοσνία-Ζεγοβίνη αντιμετωπίζει το Κατάρ. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με τον τρίτο όμιλο, Βραζιλία κοντράρεται με τη Σκωτία και το Μαρόκο αντιμετωπίζει την Αϊτή σε μια βραδιά που αναμένεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο για τα πρώτα νοκάουτ της διοργάνωσης. Η Μπέτσον σε βάζει μέσα στη μάχη, μέσα στις μεγάλες φάσεις, μέσα στα γκολ που γράφουν ιστορία. Με προσφορά χωρίς κατάθεση, AI αναλύσεις, ενισχυμένες αποδόσεις και τουρνουά στοιχήματος. Μπέτσον, ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Και καλοκαίρι χωρίς βόλτες γίνεται, αλλά γιατί να γίνει. Με το Lidl Plus έχεις έναν ακόμα λόγο να βάλεις μπρος. Μέχρι τις 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ και σκάναρε την ψηφιακή σου κάρτα Lidl Plus στο ταμείο για να μπεις αυτόματα στην κλήρωση για μία από 1.000 δωροκάρτες Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Και επειδή οι ευκαιρίες είναι πολλές, κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Εδώ είμαστε μαζί κάθε απόγευμα παρέα στον Pepper. Πάμε τώρα και να ρίξουμε μια ματιά στη μοναδική εμπειρία στην οποία σας στέλνει ο Pepper, ένα Pepper Experience στο Βερολίνο.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Lenny Kravitz έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα έως Κυριακή. Στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 966. Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
3: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Full και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
4: Εγγύηση? Τι μου λες?
3: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
7: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
8: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
9: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! Εκατό και η κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
10: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
9: What?
11: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ιδέα.
13: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
15: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
16: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
17: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals στις Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease, με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
18: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
19: Add some pepper to your life.
20: Pepper.
19: 96 και 6.

φίλο από τον Ρόμπι Ουίλιαμς, ο οποίος είναι γνωστός φαν του ποδοσφαίρου, παίζει μπάλα και ο ίδιος, είναι και συνειδητής του Soccer Aid εδώ και μια 20ετία στη Βρετανία και έχει και πολλή αγωνία με το τι θα κάνει η Αγγλία φέτος στο Μουντιάλ. Την περασμένη Τετάρτη έπαιζε με την Κροατία και υπερφωτογραφηθεί με τυχερό ντύσιμο, όπως είπε ο ίδιος δηλαδή, τα εσόρουχα στο σπίτι. Τώρα τι φόρεσε χθες το βράδυ και κόλλησε με την Γκάνα, μπορεί και να μην το μάθουμε. Εδώ είμαστε με τη μουσική μας, ο Κοσμάς, The Velengas, παρέσει στον Πέπερ μέχρι τις 6.

0: όπως απολαύσαμε και σε ένα μαγευτικό, ένα ατμοσφαιρικό Pepper Church Session, Hooverphonic εδώ στο διαμαντάκι τους Mad About You. Αυτό το απόγευμα της Πέμπτης παρέα στον Pepper 96 και 6 πάμε και σε ένα προωθητικό μήνυμα από τα Lidl που προσφέρουν τη σιγουριά ότι θα βρείτε τη φρεσκάδα, τη γεύση και την ποικιλία που θέλετε με προσεκτική επιλογή πάνω από 130 κωδικών φρέσκων φρούτων και λαχανικών κάθε μέρα. Τώρα και με full εγγύηση που σημαίνει ότι αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, τα Lidl σας επιστρέφουν την αξία τους, γιατί όποιος ξέρει από φρεσκάδα ξέρει και να την εγγυάται. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει και το απογευματινό drive time της πόλης, κίνηση αυξημένη, αλλά έτσι αντέχεται, κοντρολάρτη κύριο. Δρόμους και από το κέντρο, γύρω από το κέντρο και στην Εθνική. Περισσότερες άδειες θέσεις πάρκινγκ πάντως βλέπω σήμερα, που σημαίνει ότι μπαίνουμε σε πιο καλοκαιρινούς ρυθμούς. Σε όλες τις διαδρομές είμαστε εδώ παρέα. Είναι ο Pepper στους 96 και 6. Pepper 96 και 6.
1: Pepper. Κάθε Σαββατοκυριακό ο Pepper 96 και 6 αλλάζει θέα. Το Pepper Van παρκάρει στο Salty Wave Beach Bar, στην παραλία του Σχοινιά, στο Μαραθώνα, και το καλοκαίρι ακούγεται αλλιώς. Το καλοκαίρι είναι Salt and Pepper. Το Σάββατο, 27 Ιουνίου, από τις 2 μέχρι τις 6 το απόγευμα, ο Pepper 96 και 6 και ο Λευτέρης Κεφαλάς εκπέμπουν ζωντανά από το Salty Wave Beach Bar στο Σχοινιά. Όλη την εβδομάδα, οι εκπομπές του Pepper 96 και 6 σας δίνουν την ευκαιρία να βρεθείτε εκεί.
2: Pepper 96 και 6.
1: Χορηγός ΔΕΗ.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός ντράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
7: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
8: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
9: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
10: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
11: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
12: Plus, plus, plus.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή?
14: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
13: Plus, plus, plus.
14: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
15: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
16: Coach.
15: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
16: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
15: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
17: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
18: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
20: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κυλίνδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μικρήναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα

0: Messi από τη Lola Young στο δρόμο για τις 6. Και πριν σας αφήσω, πάμε σε ένα προθετικό μήνυμα από τον Άκτο, που εδώ και 55 χρόνια διαμορφώνει δημιουργούς και επαγγελματίες που αφήνουν το αποτύπωμά τους στην αγορά με ειδικότητες graphic design, interior architecture, fashion design, animation, photography with video, product design, fine art, comics and cartoon, με περισσότερους από 50.000 αποφύτους και συνεργασίες με την αγορά, real work projects, εμπειρία και portfolio από τα χρόνια των σπουδών. Και μάλιστα αυτή την περίοδο μπορείτε να ενημερωθείτε και για το πρόγραμμα Acto Early Entry και την επιδότηση διδάκτορων. Το τελευταίο Acto Early Entry για τα δίδακτρα της χρονιάς και ισχύει έως τις 10 Ιουλίου. Μπείτε στο acto.gr, κάντε το πρώτο βήμα προς την καριέρα και τη ζωή που ονειρεύεστε. Acto, the Art and Design College από το 1971. Και ένα ακόμα απόγευμα μαζί, 4 με 6, ο Κοσμάς Δεβελέγκας κοντά σας, στον Πέμπρο όπως κάθε απόγευμα. Ακολουθεί σε λίγο ο Χρήστος Παπαδάς. Θα λέμε αύριο στις 4. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Λένι Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96.6.
3: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Full και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
4: Εγγύηση? Τι μου λες?
3: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Viva Home κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivahome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει.
10: Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
12: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
13: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
12: Ποιος μίλησε?
13: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
12: Στον δεύτερο.
13: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
12: Τι?
13: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
12: Μπήκα σωστά?
13: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
14: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
12: Όπου θέλω.
14: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
16: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο.
17: Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
18: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
19: Τρουφαλντίνο
18: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
20: Τι παίζεις εκεί?
21: Δωροστροφό της Novibet.
20: Δωροτροχό?
21: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
20: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
22: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
23: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: Ζήσε.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.

0: Η ώρα είναι 6. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι μικρόφωνο. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Βερολίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

μακριά από τους εφιάλτες και τα bad dreams που μας περιέγραψε ο Teddy Swims, από τα Pepper Fresh, όχι μόνο τραγούδια αλλά και ολόκληρο άλμπουμ, από τις σπάνιες στιγμές που ένας καλλιτέχνης κάνει πάρα πολλά singles μέσα από το άλμπουμ του, είναι ο Teddy Swims. Στο Pepper 6 και 6 καλησπέρα σε όλους, λίγα λεπτά μετά τις 6 ζωντανά όπως κάθε μέρα και σήμερα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς. Καλησπέρα σε όλους, pepper966.gr για να ακούτε ζωντανά, και λίγο πριν υπενθυμίζω ακούσατε το Pepper Password για το Pepper Experience που έχει Lenny Kravitz live στο Βερολίνο και στην Ούμπαρ Αρίνα. Αεροπορικά, διαμονή, όλα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλο Travel και 4 ημέρες στο Βερολίνο για 2 Peppers. Όταν ακούτε το Password, όπως και λίγο πριν, στις 6, στις 8, στις 10 το πρωί, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6, το καταχωρείτε και βάζετε το όνομά σας στην κλήρωση που θα γίνει στο πρωινό Pepper με Θοδωρή Μαβακάρη και Τάκη Γιαννούτσο. Έχει καιρό ακόμα, στις 17 Ιουλίου. Πρωινό Pepper που ακούμε κάθε πρωί για να ξεκινήσει ωραία πεπερικά ημέρα μας. Nothing compares to you.

0: γνώσα, συγκροτήματα, σχήματα, DXX, intro από τις επίσης πολύ πολύ αγαπημένες μας επιτυχίες τους, στον B56K6. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα και στους φίλους που τα λέμε κλασικά στο δρόμο της επιστροφής προς το σπίτι. Χθες, η χθεσινή επιστροφή, για όσους δεν γνώριζαν αυτό που διαδραματίζονταν στην Αθήνα, ήταν κυριολεκτικά ένας εφιάλτης με το night running που υπήρχε. Μάθαμε χθες και μέσα ότι υπήρχαν και διακοπές στα δρομολόγια του τρένου. Υπάρχουν αυτά στην πόλη, αλλά στην πόλη και συμβαίνουν, αλλά στην πόλη υπάρχει και ο P56K6 που με τις μουσικές του χαλαρώνει. Always on my mind από τον Elvis Presley σε πολύ πολύ λίγο. Καλησπέρα σε όλους, επιστροφή σε λίγο.
1: Pepper 96K6.
2: Κάθε Σαββατοκυριακό ο Pepper 96K6 αλλάζει θέα. Το Pepper Van παρκάρει στο Salty Wave Beach Bar, στην παραλία του Σχοινιά, στο Μαραθώνα, και το καλοκαίρι ακούγεται αλλιώς. Το καλοκαίρι είναι Salt and Pepper. Το Σάββατο, 27 Ιουνίου, από τις 2 μέχρι τις 6 το απόγευμα, ο Pepper 96K6 και ο Λευτέρης Κεφαλάς εκπέμπουν ζωντανά από το Salty Wave Beach Bar στο Σχοινιά. Όλη την εβδομάδα, οι εκπομπές του Pepper 96K6 σας δίνουν την ευκαιρία να βρεθείτε εκεί.
1: Pepper 96K6.
2: Χορηγός ΔΕΗ.
3: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
4: Ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
7: Μια έκρηξη.
8: Έκρηξη. Πότε καλέ.
7: Ήταν η αφορμή για να ξεκινήσουν όλα.
9: Έκρηξη τα καπή. Σκοτώνονται 70 γέροι.
8: Δηλαδή 40 χρονών και τέτοια.
7: Η σπαρταριστή κομμωδία που ενθουσίασε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
10: Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ποιος ευθύνεται για την έκρηξη.
9: Ποιος.
7: Έρχεται για να κάνει... Μια ταινία του Αθανάσιου Τόμη Σκλάβου.
9: Είμαι τόσο excited. Πότε ξεκινάμε?
7: Η μεγάλη σφαγή των Βίτα Καπιαλίμου. Στους κινηματογράφους από την Tanwir.
11: Θα αφυδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
12: People have power. People have Repower.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Νεόλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.

0: Καλησπέρα στους φίλους που μιλάμε στο γνωστό τρόπο επικοινωνίας και στο Viber του Pepper μέχρι τις 8, σωστά συντονισμένοι ζωντανά στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς. Μακάρι να μπορούσαμε και εμείς να δηλώσουμε συμμετοχή στο Pepper Experience. Είναι πραγματικά ένα από τα Pepper Experience που γυαλίζουν και μας αρέσουν πάρα πολύ. Βασικός λόγος είναι ο Lenny Kravitz και δεύτερος λόγος είναι το Βερολίνο. Επιστροφή σε λίγο, μην ξεχνάτε να ακούτε το Pepper Password για να δηλώσετε συμμετοχή που παίζει στις 6 το πρωί, στις 8 το πρωί, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και λίγο πριν την εκπομπή στις 6. Καλησπέρα και πάλι.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Lenny Kravitz έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα έως Κυριακή. Στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
5: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
6: Ναι! Πάμε!
7: Πού θα πάμε?
8: Κρήτη!
6: Μήλο!
5: Κρήτη λέω κι εγώ!
6: Μήλο!
8: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
6: Hey!
5: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
6: Ναι! Ναι!
8: Πάει το ταμείο.
5: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
6: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
7: Κι εγώ!
2: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
9: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
10: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.

0: περισσότερα. Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
1: Πάμε δυνατά και σταθερά.
0: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλω εγώ.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
4: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
5: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Belmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
6: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
7: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
8: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
7: Τρελό σερί.
9: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια του Νταβίντου Κλές από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
11: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
12: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κυλίνδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
13: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

καλοκαίρι μιλάμε για το επόμενο καλοκαίρι, αλλά το επόμενο καλοκαίρι είναι τώρα, αυτό το καλοκαίρι που διανύουμε στην Αθήνα και μπαίνουμε στην καρδιά του σε λίγα 24 ώρα, στον Ιούλιο του 2026. Από το Personal Jesus, τον Next Summer, του Νταμιάνο Ντάβιτ, από τα πιο όμορφα Pepper Fresh τραγούδια. Καλησπέρα σε όλους, λίγα λεπτά μετά τις 7, ζωντανά όπως κάθε μέρα και σήμερα, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς, μέχρι τις 8, καλά να περάσουμε.

0: Επίσης με πάρα πολλές συναυλίες στην πόλη, με πάρα πολλές ωραίες μουσικές στιγμές. Μας αρέσει η πόλη όταν είναι κάπως έτσι, κυριαρχεί η μουσική. Big Mouth Strikes Again από τους Myths, από τα Pepper Classics. Λίγο πριν, καλησπέρα σε όλους, μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς. Και σε λίγο ένα από τα τραγούδια που χαριτολογώντας λέμε ότι δανειζόμαστε. Παίρνουμε από το αδερφάκι μας τον Μέντο 88, που μας χωρίζει με τον Pepper 96 και 6 κυριολεκτικά ένα διπλό ηχομονωμένο τζάμι. Ας ερχόσουν από τη Δανάη σε ένα remix σε λίγο στον Pepper 96 και 6. Καλησπέρα και πάλι.
1: Pepper 96 και 6.
2: Κάθε Σαββατοκυριακό ο Pepper 96 και 6 αλλάζει θέα. Το Pepper Van παρκάρει στο Salty Wave Beach Bar στην παραλία του Σχοινιά, στο Μαραθώνα, και το καλοκαίρι ακούγεται αλλιώς. Το καλοκαίρι είναι Salt and Pepper. Το Σάββατο 27 Ιουνίου από τις 2 μέχρι τις 6 το απόγευμα, ο Pepper 96 και 6 και ο Λευτέρης Κεφαλάς εκπέμπουν ζωντανά από το Salty Wave Beach Bar στο Σχοινιά. Όλη την εβδομάδα οι εκπομπές του Pepper 96 και 6 σας δίνουν την ευκαιρία να βρεθείτε εκεί.
1: Pepper 96 και 6.
2: Χορηγός ΔΕΗ.
3: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολυσύγχναστη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
4: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το Κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
5: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
11: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
12: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
13: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
14: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
15: Έλα, πού είσαι?
16: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
15: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
16: Έλα, εδώ, δεξιά.
15: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
16: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
15: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
16: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, το πύργο, ή όπως κοιτάς το κοινό, το πύργο.
15: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
17: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Προτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Προτέρια. Release your energy. Προτέρια. Χορηγός Release Athens.
18: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
19: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
20: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου.

0: Έρχεται σε λίγο ο Δημήτρης Λεμονίδης για τις δύο επόμενες ώρες, για τις δύο προηγούμενες ώρες το μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς. Μην ξεχνάτε φυσικά, μιλώντας για καλοκαίρι, επειδή έχουμε άνοιξει και μια συζήτηση, ότι το καλοκαίρι είναι salt and pepper, γιατί ο Pepper παίρνει το ωραίο του βαν και βγαίνει στις παραλίες της πόλης κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή. Τα λέμε και σε μια ωραία παραλία στον Pepper, ζωντανά στον Pepper 96 και 6. Αυτό ήταν για απόψε. Ευχαριστώ για τα μηνύματα και τα πολύ καλά σας λόγια. Τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 6. Καλό βράδυ.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Λένι Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Pepper 96 και 6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96 και 6.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
4: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
5: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
4: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
6: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
5: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες?
7: Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
8: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα.
9: Μαρ'

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά, Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό Στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
5: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
4: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
6: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
4: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
7: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
4: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
8: κι αν τελειώσουν τα παγωτά Στάμου.
4: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά Στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο Στάμου.
5: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο Στάμου.
4: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο Στάμου.
9: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
10: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
11: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αθρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
12: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
13: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
12: Τώρα, 1-1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Nirvana, endless χαρτί κουζίνας με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
14: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
15: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
14: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
15: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

το δωμάτιό του στους δρόμους και τα πάρκα της Νέας Υόρκης αργότερα μέχρι τα charts του Billboard και τα φετινά Grammy, ο 20χρονος Όμπρς συνεχίζει και χτίζει το δικό του μύθο. Undressed, λιγάκι μετά τις 8, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στον Pepper 96.6. Στα μέσα της τελευταίας γεμάτης εβδομάδας του μήνα, ανεβαίνει και η θερμοκρασία μέρα με τη μέρα, αρχίζουμε και το νιώθουμε πλέον, αλλά νομίζω ότι είμαστε μια χαρά ακόμα και σε σχέση με το περσινό καλοκαίρι που τέτοια εποχή είχε κάνει ήδη τον πρωτοκαύσωνα, αλλά και σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη με τις ακραίες θερμοκρασίες. Με ένα ελαφρύ αεράκι απόψε λοιπόν, καλή παρέα, δροσιστικές και ταξιδιάρικες μουσικές, θα πάμε μαζί μέχρι τις 10. Δημήτρης Λεμονίδης στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, Radiohead και No Surprises αμέσως τώρα στον αέρα μας. Φύγαμε.

0: Νάτος και ο Μόμπι από τα πιο αγαπημένα κεφάλαια του Pepper Experience και το ταξίδι στο Λονδίνο και βέβαια το live του στο Wembley στη περσινή του μίνι περιοδία. Porcelain στον Pepper 96.6, καλησπέρα και πάλι από τον Δημήτρη Λεμονίδη. Εδώ και 10 ημέρες έχει ξεκινήσει και το καινούριο Pepper Experience. Επόμενος προορισμός, το μαγικό Βερολίνο τώρα. 4 ημέρες για 2 με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Βλασόπουλος Travel, για να δείτε live τον Lenny Kravitz αυτή τη φορά, έναν μοναδικό καλλιτέχνη και ένα Pepper Icon που πραγματικά συμβαδίζει με κάθε εποχή. Για να πάρετε μέρος λοιπόν, ακούτε το Pepper Password που παίζει καθημερινά στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα. Το καταχωρείτε όσες φορές θέλετε στο pepper96.gr, αρκεί να είναι διαφορετικό πάντα, για να έχετε έτσι και περισσότερες πιθανότητες στην κλήρωση που θα γίνει Παρασκευή 17 Ιουλίου, κλασικά στο πρωινό Pepper με τον Θοδωρή Βαβακάρη και τον Τάκη Γιαννούτσο που ακούμε καθημερινά 6 με 10. Και καλή σας επιτυχία.
1: Pepper 96.6.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη B5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Plus, plus, plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus, plus, plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός

0: 4. Joe Lovano and Antonio Farao Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
1: Vogue Greece Fashion Night Out. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στο Golden Hall από τις 7 έως τις 11 το βράδυ. Επισκεφτείτε το Golden Hall

0: Εσύ. Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα!
0: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε. Πολλά και τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
6: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
5: Και όταν φεύγεις.
6: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
7: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
8: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
7: Τώρα!
8: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
9: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκαίνουργιο Novi Social. Η νέα στιγμή.

0: Πέπερ 96.6 και Δημήτρης Λεμονίδης στα ραδιοφωνά σας. Και όσοι μεγαλώσαμε και στα 80's και στα 90's, νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε απόλυτα σε αυτό το πράγμα, ότι είχαμε τα καλύτερα καρτούν. Έπειτα από τη live action μεταφορά του He-Man, λοιπόν, που παίζεται τώρα αυτές τις ημέρες, ετοιμάζεται και μια νέα animated ταινία του επικού Thundercats. Δεν έχουμε ακόμα επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας. Μέσα στο 27 λένε οι φήμες. Τα σχόλια των fans είναι επικά πάντως στο ίντερνετ. Γέλασα πολύ με ένα που λέει από τη φράση του Μάμρα, η μοιημένη ξέρετε, αρχαία πνεύματα του κακού, μεταμορφώστε αυτή την ταινία σε κάτι αξιόλογο και κάτι παντοτινό. Για να δούμε λοιπόν, μέχρι τότε αν θέλετε πείτε μας και εσείς στο chat και στο Viber τα δικά σας αγαπημένα καρτούν της εποχής. Ξεκινάω πρώτος με Thundercats εννοείται και Καμπαμαρού.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Λένι Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96.6
3: Μητέρα,
4: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα,
4: αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
6: Φωτογράφηση.
5: Γιατί?
6: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
5: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
7: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνος στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
8: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
11: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
12: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
13: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
15: Έλα, πού είσαι?
16: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
15: Ωραία! Και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
16: Έλα εδώ, δεξιά!
15: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
16: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
15: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
16: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
15: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
17: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
18: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Νεόλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
19: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
20: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
21: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
20: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
22: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
21: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
19: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες.
23: Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
24: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyt Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyt Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
25: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή.
26: Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
27: Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.

James μέσα από τα Pepper Classics. Όποτε το ακούμε, μας γυρίζει πάντα σε εκείνο το μαγικό απόγευμα του Σεπτεμβρίου που ζήσαμε παρέα στην πλατεία Συντάγματος πριν από 2 χρόνια σχεδόν, πλάκα-πλάκα, εκεί όπου το τραγούδισαν live για τον Pepper και τους ακροατές μας σαν απλή μουσική του δρόμου. Getting Away, λιγάκι μετά τις 9, το κατάλληλο boost κιόλας που χρειαζόμαστε και τώρα που είμαστε στα μέσα της διαδρομής, στα μέσα της εβδομάδας. Βράδυ Τετάρτης, λίγο μετά τις 9, βρίσκεστε πάντα εδώ στον Pepper 96.6. Καλώς ήρθατε και οι καινούργοι στην παρέα μας, όσοι ανοίξατε μόλις τα ραδιοφωνά σας. Είμαι ο Δημήτρης.

0: το έπος των Dire Straits που άλλαξε όχι μόνο τη δικιά τους πορεία αλλά και τον ήχο της rock γενικότερα εκεί στα τέλη των 70's. Saltans of Swing εδώ στον Pepper 96.6. Καλησπέρα και πάλι από τον Δημήτρη Λεμονίδη. 24 Ιουνίου σήμερα λοιπόν. Προχωράει το καλοκαίρι και δεν το έχουμε πάρει καν χαμπάρι ακόμα. Τουλάχιστον έχουμε τα Salt and Pepper κάθε Σάββατο και ξεφεύγουμε έτσι λιγάκι. Ακούμε τις μουσικές μας, κάνουμε τις βουτιές μας. Βρισκόμαστε και μέσα κιόλας που έρχεστε στην παραλία του Σχοινιά και μας κάνετε παρέα. Αυτή τη φορά λοιπόν θα βρίσκεται ο Λευτέρης Κεφαλάς στο Salty Wave Beach Bar με ζωντανή μετάδοση και Pepper μουσικές. Εννοείται από τις 2 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Αν σας βγάλει ο δρόμος, περάστε μια βόλτα κι εσείς, συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε στο pepper966.gr και οι τυχεροί θα ειδοποιηθείτε με email.
1: Pepper 966.
2: Φίλες και φίλοι.
3: Μα είμαστε δύο.
2: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
4: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
6: Ο Πάσκαλ είναι βιαστικός και καταϊδρωμένος.
7: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
6: Για μένα.
7: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
6: Τότε δεν στο κουλ.
7: Στην πόλη. Αποκλείεται.
6: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
7: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Add some Depeche Mode to your life.

0: Σε λίγο καιρό λοιπόν, ο Λένι Κράβιτς στείνει και αυτός το δικό του πάρτι στην Uber Arena του Βερολίνου και μπορεί να είστε και εσείς μέσα μαζί με την παρέα σας για να τον απολαύσετε ζωντανά. Pepper Experience, με άλλα λόγια, 4 ημέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για 2 και πολλά πολλά έξτρα επίσης. Μαθαίνετε το Pepper Password που ακούγεται καθημερινά στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα. Το καταχωρείτε στο pepper966.gr και μετράτε αντίστροφα για την κλήρωση που θα γίνει Παρασκευή 17 Ιουλίου στο πρωινό Pepper 6 με 10 με τους Θοδωρή Βαμβακάρη και Τάκη Γιαννούτσο. Προς το παρόν, κάπου εδώ θα πρέπει να αποχαιρετιστούμε για απόψε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση και τα μηνύματά σας. Και αύριο, εδώ και πάλι, 8 με 10 στον Pepper 96 και 6. Κώστας Παπαζέτης ακολουθεί, Δημήτρης Λεμονίδης φεύγει. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ Τετάρτης. Γεια χαρά.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Λένι Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Pepper 96 και 6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Κέξι.
3: Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Vogue Greece Fashion Night Out. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στο Golden Hall από τις 7 έως τις 11 το βράδυ. Επισκεφτείτε το Golden Hall για late night shopping, exclusive εμπειρίες, live μουσικές επιλογές και τις πιο fashion forward τάσεις της σεζόν. Σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μόδα. Vogue Greece Fashion Night Out. 30 Ιουνίου στο Golden Hall.
8: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
9: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charnon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker, Apichatpong Virasetakul. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.com.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου.
2: Παποράκι του Μπουρνόβα και καρότσα της ταιριάς.
10: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

Νύχτα Τετάρτη στον Πεπέρ στους 96 και 6. Καλησπέρα σας, νυχτερινή βάρδια. Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μια ζεστή νύχτα Τετάρτης, είναι όμως το μέσον της εβδομάδος. Υποτίθεται ότι ήμασταν πολύ παραγωγικοί, οπότε με τις μουσικές εδώ στον Πεπέρ θα χαλαρώσουμε. Αυτή ήταν η Σκανδιναβή Νίκτ και η Portugal The Man από την Αμερική, το Glide. Για να πούμε καλησπέρα απόψε, για να συνεχίσουμε στη μουσική με έναν πολύ σπουδαίο, ένα πολύ αγαπημένο, έρχεται ο David Bowie στον αέρα μας και το Starman μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα. Βάλτε ένα ωραίο ποτήρι κρασί, χαμηλώστε τα φώτα και ας χαλαρώσουμε και ας περάσουμε τη νύχτα μαζί.

0: Αυτή ήταν η Depeche Mode και το Policy of Truth στον Peppers του 96 και 6 νυχτερινή βάρδια, και πριν από 2-3 μέρες ήταν το Pepper Experience Gorillaz και δεν είδα πουθενά κάποιες φωτογραφίες. Δεν ξέρω αν εδώ οι χολύπτες μας θα με βοηθήσουν να δω τις φωτογραφίες που έστειλε η Μαρία, η οποία είχε κερδίσει το διαγωνισμό. Να σας πω για το καινούριο Pepper Experience, το οποίο στέλνουμε έναν ή μία από εσάς με το αγαπημένο σας πρόσωπο στο Βερολίνο με 2 μαγικά εισιτήρια για να δείτε τον πολύ Lenny Kravitz. Για να ξεκλειδώσετε τη φόρμα που βρίσκεται στο site του Pepper, χρειάζεται να ακούτε κάθε μέρα το Pepper Password, το οποίο ακούγεται στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα. Κάθε φορά είναι διαφορετικό. Με αυτό το Pepper Password ξεκλειδώνει η φόρμα. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Πρόκειται για μοναδική Pepper εμπειρία, δεν χρειάζεται πια να το λέμε, έχουμε κάνει τόσα πολλά, είναι διθυραμβικές οι κριτικές από εσάς τους ίδιους.
1: Pepper 96 και 6. Pepper.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
6: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
5: Τώρα.
6: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
7: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στιγμή.

0: Dancing in the Moonlight και δείτε πώς συνδέεται η μουσική τώρα με τις σκέψεις και πώς το σύμπαν έρχεται και συνωμοτεί. Πριν από λίγα λεπτά χάζευα κάτι φοβερές φωτογραφίες από το περιοδικό Τέταρτο του Μάνου Χατζηδάκη που είχαν δημοσιευθεί εκείνη την εποχή και αναφέρομαι στις φωτογραφίες της Μαρίας Κάλλας, του Μινωτή και του Γιάννη Τσαρούχη για εκείνη τη φοβερή παράσταση στην Επίδαυρο, τη Μύδια του Κερουμπίνη. Αυτή η παράσταση ξαναπαίχτηκε με τα ίδια σκηνικά, με άλλο σκηνοθέτη και με άλλη ερμηνεύτρια φυσικά, πριν από μερικές μέρες στην Επίδαυρο, διθυραμβικές οι κριτικές σε καλλιτεχνική διεύθυνση του Γιώργου Κουμεντάκη. Τι ωραίο όμως είναι να βλέπεις τους παλιούς γίγαντες του ελληνικού πολιτισμού και να ακούς ωραίες μουσικές όπως ακούμε εδώ στον Pepper Stu's 96 και 6 νυχτερινή βάρδια. Κώστας Παπαζέτης μαζί σας, μαζί θα πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Λένι Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Pepper 96 και 6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96 και 6.
3: Φίλες και φίλοι.
4: Μα είμαστε δύο.
3: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψιψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
5: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Vogue Greece Fashion Night Out. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στο Golden Hall από τις 7 έως τις 11 το βράδυ. Επισκεφτείτε το Golden Hall

0: Out 30 Ιουνίου στο Golden Hall. Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
1: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
0: Για μένα.
1: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
0: Ε, τότε δε στο κουλ.
1: Στην πόλη, αποκλείεται.
0: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
1: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mont Parnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
3: Σ' ακολουθώ στην τσέπη σου γλιστράω.
2: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
4: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96.6.
5: I'm Tom O'Dell. You are listening to Pepper 96.6.
4: Pepper.

νύχτα Τετάρτη στον Πέπερ, 24 Ιουνίου, λίγες μέρες πριν φάμε και τον Ιούνιο, νυχτερινή βάρδια στον Πέπερ, δεύτερη ώρα, εδώ ζωντανά, Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μαζί θα πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα, το κάνουμε καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Για αυτές τις δύο τελευταίες ώρες της ημέρας και το μεσημέρι διάβαζα ένα αρθράκι σε ένα γαλλικό site. Ξέρετε, έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα με την κατανάλωση ενέργειας, γιατί η ζήτηση είναι τεράστια λόγω του καύσωνα. Έχουν σταματήσει λοιπόν να φορτίζουν κινητά, να ανάβουν τηλεοράσεις και γυρίσανε στο ραδιοφωνάκι με μπαταρία. Αυτό είναι το μεγαλείο και η αξία του ραδιοφώνου, ότι στα δύσκολα εμφανίζεται μπροστά, κρατά συντροφιά, παίζει τα τραγούδια που αγαπάμε, είναι το δικό μας κομμάτι, είναι μέρος της ζωής μας. Γι' αυτό λοιπόν μάθετε στα παιδιά σας να ακούνε ραδιόφωνο. Μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα.

Αυτή είναι η αγαπημένη Θεοδοσία Τσάτσου στη θάλασσα. Ναι, ναι, στη θάλασσα με δροσιές, με παρές. Πάντα στη θάλασσα. Τέτοιες μέρες, τέτοιες εποχές. Καλοκαίρι 2026 στον Pepper Stu 96.6. Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μαζί πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα. Μην ξεχνάτε, αν δεν πάτε στη θάλασσα, μέχρι 28 Ιουνίου υπάρχει δυνατότητα να πάτε στο πεδίο του Άρεως, που η στέγη του Ιδρύματος Ωνάση μαζί με την περιφέρεια Αττικής το έχουν μετατρέψει σε ένα πάρκο μουσικής. Όλα τα είδη της μουσικής, πολλά δρόμενα, ζωντανές μουσικές, DJ sets, απίστευτες και πολύ ωραίες μουσικές καταστάσεις στο πεδίο του Άρεως, περισσότερα στο onassis.org.

0: Η ροκ μουσική στα καλύτερά της. Αυτή ήταν η R.E.M. Το Drive, ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που έχει τραγουδήσει ο Mike Stipe και η παρέα του. Αυτή η μοναδική και χαρακτηριστική φωνή του Mike Stipe, αλλά και η ενορχίστρωση από το Automatic for the People, ίσως το καλύτερο άλμπουμ των R.E.M. και ένα από τα καλύτερα της συγκεκριμένης δεκαετίας. Πέπερ στους 96 και 6 νύχτα Τετάρτης, έχει περάσει η ώρα, ήρθε η ώρα να πούμε καληνύχτα. Για τις σχεδόν δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Κώστας Παπαζέτης, όπως κάθε βράδυ Δευτέρα με Παρασκευή, για αυτές τις δύο τελευταίες ώρες της ημέρας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το βράδυ στις 10 ακριβώς. Εύχομαι πολύ ωραία νύχτα. Καλή συνέχεια.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Λένι Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96.6. Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
4: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Vogue Greece Fashion Night Out. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στο Golden Hall από τις 7 έως τις 11 το βράδυ. Επισκεφτείτε το Golden Hall

0: 30 Ιουνίου στο Golden Hall.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.

Η μουσική επιλέγει ο DJ Spector. Pepper 96 και 6.

Η μουσική επιλέγει ο DJ Spector. Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.

0: Pepper 96 και 6.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Μπράβο.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωί με παιδική παρέμβαση, δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία.